0: Pomonis Entertainment Business. It's party time.
1: Why do we train so hard?
2: So I can breathe.
3: What do you need to breathe? Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
1: That's not my boy.

Αθήνα. Με τούτα και με κίνα, σαν να είσαι Μοναλίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Που είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση.

ξανά μαζί? Πιθανόν όχι. Μακάρι να γυρνούσαμε το χρόνο πίσω. Να το κάναμε όλο από την αρχή. Σωστά αυτή τη φορά.

Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

0: Μπράβο. 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Backrooms, η ταινία φαινόμενο στη μεγάλη οθόνη του κινηματογράφου Φόσκολος. Ο ασθενής μιας ψυχοθεραπεύτριας εξαφανίζεται σε μια μυστηριώδη διάσταση και τότε εκείνη επιχειρεί να τον σώσει διακινδυνεύοντας θανάσιμα. Μια καθηλωτική ταινία τρόμου, ένα μοναδικό θρίλερ που θα σας καθηλώσει. Backrooms, σε σκηνοθεσία Kay Parsons, με Τσίουετελ Έντζεφιορ, Φίλιπ Γκρέιντζερ, Μάρκ Ντούμπλας. Backrooms, Πέμπτη με Κυριακή στις 8, Δευτέρα με Τετάρτη στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος.
0: Μπράβο, 89,6. Μπράβο FM.gr.

κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος μες στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Είμαι πάνω στη γη.
2: Όταν τον δουν οι άνθρωποι θα τον κάνουν κομματάκια και θα τον φάνε για πρωινό.
3: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Συνεχίζεται. Για δεύτερη εβδομάδα καθημερινώς σε δύο προβολές. Στις 5 και στις 6.30 για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι φυσικά στον κινηματογράφο Φόσκολος.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
0: Μπράβο. 89,6.

Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα.

0: και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες.

0: www.radiomeres.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Why do we train so hard?
2: So I can breathe.
3: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές της ταινίας.
4: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό ανεφωστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plessas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Μπράβο, 89,6.
3: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε ούτε να βήξουμε.
4: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
3: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
4: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
3: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
4: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
4: Μα το λες τόσο γλυκά.
1: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Έχετε λίγα δευτερόλεπτα για να το σκεφτείτε. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα. Take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο, για ξενοδοχεία, καταλήματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 και στο τηλέφωνο 26950-28989. Και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.
0: Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε, στρογγυλοκαθίσαμε και σήμερα. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Πώς είσαι?
1: Εγώ εξαιρετικά.
0: Όλα καλά?
1: Βέβαια.
0: Εντάξει. Εντάξει, μπήκαμε στην εβδομάδα κανονικά από χθες. Στην ευθεία το έχουμε έτσι συνειδητοποιήσει και είμαστε καλά. Για Τρίτη. Τρίτη 26 του μήνα. Κυρίες και κύριοι,
1: 26 του Μαγιού, και σήμερα οφείλουμε να πούμε χρόνια πολλά στο Συνέσιο και τη Συνεσία.
0: Χρόνια πολλά. Τώρα, Συνέσιο, Συνεσία, δεν έχω βρει ποτέ
1: δρόμο
0: στη ζωή μου.
1: Δρόμο. Δρόμο.
0: Και τι θα γιορτάζει ο δρόμος?
1: Συνέσιο. Μπορεί.
0: Θα γιορτάζει ο δρόμος.
1: Μπορεί, γιατί ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία.
0: Ναι. Οκ. Okay. Ωχ, Παναγία μου. Λοιπόν, 2 ώρες εδώ, Ευβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος, όπως κάθε μέρα από Δευτέρας Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε. Καλωσορίσατε.

0: Εκεί στην Ιαπωνία τα πράγματα, όπως ακούτε, αν ακούτε αυτή την εκπομπή συχνά, έχουν γίνει τα πάντα. Έτσι, δηλαδή νοικιάζουν γαμπρούς οι γυναίκες, ας πούμε, για να μην τους πιέζουν οι δικοί τους να παντρευτούν αυτές. Νοικιάζουν ένα γαμπρό, ας πούμε.
1: Ναι,
0: έχουμε διαβάσει ότι το 30-40% των νέων μέχρι 30 ετών δεν κάνουν σεξ. Ξέρω και έχουν
1: το
0: να κάνουν σεξ πάνω από χρόνο.
1: Διαβάσει και αυτό για τις μοναξιές που
0: λοιπόν,
1: βιώνουν.
0: Έρχεται τώρα. Καλά, και άλλα πράγματα συμβαίνουν τώρα, δεν τα θυμάμαι όλα. Έρχονται τώρα εδώ αυτά τα νέα που διαβάζουμε συνήθως. Ναι. Τι μας λένε το εξής. Η ιαπωνική pop κουλτούρα, έτσι όπως έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, έτσι, είναι λίγο περίεργη.
1: Η ιαπωνική pop κουλτούρα.
0: Ναι. Είναι λίγο. Λοιπόν, οι καλλιτέχνες κάνουν ό,τι μπορούν για να δημιουργήσουν φασαρία και να τραβήξουν περισσότερους, τέλος πάντων, θαυμαστές, ας το πεις έτσι. Ναι. Στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για μία τραγουδίστρια.
1: Ναι.
0: Η Χαρίντα Ματσουμότο, αν δεν κάνω λάθος το όνομα, είναι
1: ντάπες,
0: η συγκεκριμένη.
1: Ωραία.
0: Η ντάπες, μωρέ, άστα να πάνε. Λοιπόν, είναι μία τραγουδίστρια η οποία ανταγωνιστικά και μόνο σε σχέση με τις άλλες τραγουδίστρες για να μαζέψει περισσότερο κόσμο, mm-hmm, ακούμε, και ενδιαφέρον, τι έκανε. Πρόσεξε, δώσε σημασία λίγο. Δώσε σημασία.
1: Σημασία.
0: Μπορεί να το κάνεις εσύ από αύριο αυτό.
1: Να το κάνω εγώ από αύριο. Για
0: ναι,
1: πες.
0: Δώσε λίγο σημασία όμως. Τι μπορεί να κάνεις από αύριο για να βγάλεις περισσότερα λεφτά. Λοιπόν, έκατσε και έγραψε πριν την συναυλία της ότι στο τέλος της συναυλίας όσοι είναι θαυμαστές της μπορούν να μυρίσουν τις μασχάλες της.
1: Δεν μπορώ να πάω να βγάλω τον εσωτερικό μου κόσμο στην τουαλέτα για λίγο.
0: Προσοχή! Μετά ακριβώς τη συναυλία, καταλαβαίνετε τι υδρότα έχει βγάλει αυτή.
1: Έλα,
0: θα μυρίσει τις μασχάλες. Θα τις μυρίσουν τις μασχάλες με την ουρά, έτσι. Δηλαδή θα περιμένουν στην ουρά. Ναι, είναι έτσι όμως οι Ιάπωνες. Πίστεψέ με. Που αυτό το θεωρούν και λίγο πονηρό, λίγο σεξι, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, και πάνε και μυρίζουν. Χώνουν τη μύτη τους στη μασκάλη. Και αυτή κάθεται, υπάρχει φωτογραφία με σηκωμένο το χέρι. Κανονικά. Παιδιά, θαυμαστές μου, ελάτε να μυρίσετε μασκάλες.
1: Έλα, σταμάτα, δεν μπορώ άλλο.
0: Είναι γυναικεία μασκάλη. Είναι πιο μυρωδάτη.
1: Ξεράσω γλου, δεν άντεξα.
0: Γιατί άμα το κάνεις και εσύ θα έχεις περισσότερους θαυμαστές. Γιατί το κάνεις αυτό. Είναι η ιαπωνική pop κουλτούρα αυτή.
1: Ξέρω, πεταλούδες.

0: Πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έτσι να ακούσουμε διαφημίσεις που έρχονται.
1: Ναι.
0: Εγώ έχω βλέπετε τι κάνω. Κάνω τις προσπάθειές μου έτσι να την κάνω λίγο πιο γνωστή στο χώρο και να έχει περισσότερη αποδοχή.
1: Θες να ιδιάσω.
0: Καταλαβαίνεις, αλλά δεν θέλει, είναι αρνητική. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook, έχουμε και TikTok. Εκεί μας βρίσκεται Επιβαλίκος μας και τραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε. Λοιπόν, νομίζω ότι ετοιμάζεται. Κάνει κάτι δοκιμές. Επιστρέφουμε με το σαν σήμερα σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις.

0: Μπράβο, το ραδιόφωνο που κάνει τη μέρα σου καλύτερη.
1: Unifor, στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας, take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42 398 και 23 384.
5: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
6: 26950 25798.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Μπράβο, 89,6.
7: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.
0: Παίζει μπράβο!
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστρέψαμε δεύτερο ημίωρο Τρίτης. Καλώς ορίσατε. Είναι 26 του μήνα.
1: Καλώς τους.
0: Σε αυτό το διάλειμμα αυξήθηκαν οι θαυμαστές και οι followers της Εύης.
1: Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ δηλαδή.
0: Δίνουν ωραίες ιδέες οι Ιάπωνες.
1: Να σου πω, θες να ρίξουμε τη ματιά μας στο παρελθόν τώρα? Γιατί
0: δεν
1: θα την παλέψω άλλο.
0: Για να τη ρίξουμε τη ματιά.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, 26 Μαΐου το 1770, λήγει άδοξα η επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ και των Ελλήνων της Πελοποννήσου. Το 1879, Ρωσία και Βρετανία υπογράφουν τη συνθήκη του Γκανταμάκ, με την οποία ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν. 1930, ο Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου τάσεται υπέρ της ίδρυσης ελληνικού εθνικού μελοδράματος. Η εθνική λυρική σκηνή ιδρύεται τον Μάρτιο του 40 επί δικτατορίας μετάξα. 1941, ο στρατηγός Φρέιμπεργκ, διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων εξαιτίας των δυσμενών εξελίξεων, διατάζει την εκένωση της Κρήτης. Δύο λόχοι του ελληνικού 5ου συντάγματος πεζικού ανακαταλαμβάνουν το χωριό Σταυρωμένος Ρεθύμνου και συλλαμβάνουν 100 Γερμανούς εχμαλώτους. 1969, ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο αρχίζουν τη δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη στο κρεβάτι του δωματίου 1472 στο Queen Elizabeth Hotel του Μόντρεαλ. 1975, τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 26 Μαΐου.

0: Τι έχουμε?
1: Έχουμε μια νέα φημολογούμενη ιστορία αγάπης. Έρωτα και πάθος.
0: Να, για λέγε.
1: Ποιο είναι το νέο, λέμε τώρα, hot ζευγάρι?
0: Λέμε τώρα πάλι.
1: Τη showbiz.
0: Tom Cruise.
1: Ναι. Κάτι ξέρεις.
0: Συγγνώμη, οι άλλοι δεν ήταν με άλλον τις προάλλες?
1: Παιδί μου, αυτό ήταν για μια εβδομάδα μόνο.
0: Α, συνεχίζουν παρόλο που έχουν γεράσει να κάνουν τα ίδια, έτσι αυτοί.
1: Ο λύκος και ανεγέρεσε.
0: Πάμε Λάντερσον τώρα, Tom Cruise πάλι. Πάμε Λάντερσον ήταν με τον
1: Λίαμ
0: Νίσον, κυριούλη που, ναι,
1: που κάνουν
0: είχε
1: ταινία.
0: Πεθάνει και η γυναίκα του.
1: Που κάνουν την ταινία.
0: Ναι.
1: Καλά, εκείνη παραδέχτηκε ότι απλά περάσανε μια ωραία εβδομάδα μαζί.
0: Ο λύκος και ανεγέρασε.
1: Αυτό δεν σου είπα. Εν τω μεταξύ, η Πάμελα Άντερσον είναι 58 και ο Tom Cruise είναι 63.
0: Ιδέες. Και όμως δείχνει νεότατο σε σχέση,
1: ναι,
0: με την Πάμελα.
1: Ναι,
0: έτσι συμβαίνει
1: όντως
0: με τους άντρες.
1: Συνήθως,
0: μέσω
1: όρο.
0: Έτσι, στην πλειοψηφία τους τέλος πάντων. Μα είδα τις φωτογραφίες και είναι χάλια.
1: Τώρα άμα υπάρχει σπίθα, υπάρχει χημεία.
0: Τώρα θα έλεγα ότι υπάρχει, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Μεταξύ τους.
0: Τώρα, δηλαδή τώρα να έχεις φύγει για την Νικόλ και να έχεις βρεθεί στην Πάμελα τώρα, δηλαδή.
1: Εντάξει, και τι η Πάμελα έχει το ταπεραμέντο της. Έχει εμπειρία.
0: Άλλο εμπειρία, άλλο ταπεραμέντο. Τώρα μην τα μπερδεύουμε.
1: Ναι, αλλά έχει και ταπεραμέντο και εμπειρία.
0: Εγώ ανάμεσα από τις δύο θα είχα τη... Την Νικόλ είναι λίγο πιο κλασάτη, νομίζω.
1: Εντάξει, είναι. Και η αλήθεια είναι ότι τελευταία έχει βγάλει και ένα πολύ πιο σεξι προφίλ.
0: Η Νικόλ. Ναι, με την τελευταία της ταινία.
1: Ναι.
0: Την έχεις δει?
1: Όχι. Έχω δει αποσπάσματα.
0: Δύο φορές την είδα.
1: Τόσο πολύ σ' άρεσε.
0: Έτυχε να πάω με διαφορετικό κόσμο γι' αυτό.
1: Καταλαβαίνετε.

0: σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τρίτη και να επιστρέψουμε μετά τις διαφημίσεις. Έχουμε μια ολόκληρη ώρα μαζί ακόμα και σήμερα εδώ μαζί. Θυμίζω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε social media, Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες, Κοσμάς Καδραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες και TikTok και Instagram και Facebook, παρακαλώ.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Σε λίγο και πάλι εδώ, μετά τις διαφημίσεις, μην το κουνήσεις.

0: bravofm.gr. Ανεβάζει διάθεση.
1: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plessas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Μπράβο, 89,6.
3: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας για ξενοδοχεία, καταλύματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα.
4: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
5: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
4: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
5: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
4: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
5: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
5: Μα το λες τόσο γλυκά.

0: Μόνο μπράβο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, Τριτιάτικο εδώ, 26 Μαΐου, κανονικότατα, πλησιάζουν οι μέρες, Εύη μου,
1: ναι.
0: Να σου το πω, έτσι έχουν γενέθλια ήδη δίδυμοι εδώ και λίγες μέρες, να το πούμε και αυτό, να το θυμίσουμε, έτσι. Πότε έχει γενέθλια ο Τραμπ, που είναι δίδυμος και αυτός, δεν
1: πότε
0: ξέρω.
1: Πότε έχει.
0: Δεν ξέρω. Αυτό ρωτώ
1: εσύ να πω. Δει, νομίζω.
0: Ναι, δεν το θυμάσαι. Εγώ δεν το θυμάμαι καθόλου.
1: Δεν θα μου πάρει πολύ ώρα. 14 Ιουνίου.
0: Έτσι, έχει καιρό ακόμα.
1: Γιατί είναι, σκέφτεσαι είναι δίδυο, τι δώρο να του.
0: Δίδυμος του Ιουνίου. Καταλαβαίνεις, γι' αυτό είναι έτσι χάλια τα πράγματα. Δεν είναι όπως του Μαΐου.
1: Λοιπόν... Είμαστε καλύτεροι εμείς του Μαΐου, δηλαδή.
0: Ναι, έτσι φαίνεται. Ξέρω κι εγώ. Λοιπόν. Θυμάσαι αυτό που συζητάγαμε παλιότερα και το κάνανε στην Ισπανία δοκιμαστικά για τις 4 εργάσιμες μέρες την εβδομάδα αντί για 5?
1: Ναι.
0: Το θυμάσαι
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: το έχουν
1: ναι,
0: κάνει και στην Ελλάδα κάποιες εταιρείες, όχι όμως για όλο τον χρόνο. Αυτό που έχω μάθει εγώ είναι ότι το κάνανε, ξέρω εγώ, τα καλοκαίρια μόνο. Το χειμώνα κανονικά. Λοιπόν, διαβάζω εδώ ότι υπάρχει μια χώρα η οποία έχει σταθερά από το 19. Σχεδόν όλοι οι υπάλληλοι,
1: ναι.
0: Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν το τετραήμερο από το 19. Αυτή τη στιγμή είναι το 86% των εργαζομένων της χώρας αυτής. Και η χώρα αυτή είναι η Ισλανδία. Έτσι. Το πείραμα λοιπόν από ό,τι λένε πέτυχε. Και τι σημαίνει αυτό? Ετήσια αύξηση παραγωγικότητας 1,5%. Γιατί έτσι μετριούνται αυτά. Έτσι, να μην πω την έκφραση για τον εργαζόμενο ότι τον κάνουν. Ανάπτυξη 4,9, που μας λένε εδώ ότι έχουμε μεγάλη ανάπτυξη. Εκεί στην Ισλανδία έχουν μεγαλύτερη ανάπτυξη. Έτσι, ενώ στην Ευρώπη λέει ο μέσος όρος είναι 2%. Έτσι, 4,9 στην Ισλανδία, και από ό,τι φαίνεται λέει έχει πετύχει αυτό. Αντί για 40 ώρες την εβδομάδα. Πόσοι είναι αυτοί που εργάζονται 40 ώρες την εβδομάδα στη χώρα μας? Εν πάση περιπτώσει θα είναι 35. Όχι θα είναι, είναι ήδη στην Ισλανδία 35 ώρες την εβδομάδα. Άρα δουλεύουν και κάτι περισσότερο ίσως από το 8ωρο. 4, 8, 32, άρα μέχρι το 35 δουλεύουν περίπου 3-4 ώρες περισσότερο.

0: την εβδομάδα. Είναι ωραίο όμως αυτό, δεν είναι? Να κάθεσαι και Παρασκευή και Σάββατο και την Κυριακή με τα ίδια χρήματα. Δεν ακούω, δεν ακούω εσένα.
1: Τι να σου πω εγώ τώρα, αφού αυτό που μου περιγράφεις είναι ονειρικό.
0: Είναι ονειρικό, ναι, και τα αποτελέσματα είναι ονειρικά. Γιατί και οι εργαζόμενοι νιώθουν διαφορετικά και έχουν χρόνο για την οικογένειά τους και για τα προσωπικά τους θέματα επίσης. Αυτά τα ωραία. Πάντως αυτό που λέει με τα ίδια χρήματα έτσι αλλά λιγότερες μέρες εργασίας, να ξέρετε ότι είναι λίγο μεσοβέζικο αυτό. Δηλαδή θα έπρεπε έτσι όπως πληρωνόντουσαν παλιότερα τώρα στις μέρες μας να δίνουν περισσότερα λεφτά. Η αντιστοιχία είναι περισσότερα λεφτά από ό,τι δίνουν. Οπότε επειδή δεν έχουν λεφτά μειώνουν τις μέρες εργασίας και σου κρατάνε τον ίδιο μισθό. Για να καταλάβεις. Αλλά στο παρουσιάζουν ότι σου δίνουν τα ίδια χρήματα με λιγότερες ώρες.

0: Πραγματικά δεν ξέρω ώρες. Τι θα αποκάνω,
1: Με αυτά που διαβάζεις εννοείς?
0: Ναι, αυτά που διαβάζω, με αυτά που συμβαίνουν, δηλαδή πραγματικά. Μου μίλησες προηγουμένως για τον Τραμπ, σωστά?
1: Για την γενέθλια είπαμε, που είναι δίδυμος.
0: Λοιπόν, πριν από ένα χρονικό διάστημα, αν θυμάσαι, είχε διαφημιστεί ένα χρυσό smartphone φτιαγμένο για τους πραγματικούς Αμερικάνους.
1: Α, ναι, βέβαια.
0: Το θυμάσαι?
1: Που είναι δικό του, αυτό το πουλάει.
0: Ναι. Υπάρχουν καταγγελίες ότι δεν έφτασαν ποτέ τα χρυσά κινητά εκεί που έπρεπε. Και υπάρχει οργή από χιλιάδες αγοραστές που περιμένουν ακόμα. Πώς φαίνεται?
1: Εδώ υπάρχουν αγρότες που δεν έχουν λάβει επιδοτήσεις ενός και δύο ετών τώρα. Για το χρυσό ρολόι του Τραμπ μας ενδιαφέρει.
0: Όχι ρολόι, κινητό, καλέ, smartphone.
1: Κινητό, ναι, τέλος πάντων, είναι αυτό.
0: Οι αρχές εξετάζουν τώρα αν η Trump Mobile χρησιμοποίησε την πολιτική πίστη των οπαδών του Προέδρου για να αντλήσει κεφάλαια ύψους 60 εκατομμυρίων δολαρίων από προκαταβολές, χωρίς να έχει εξασφαλίσει την παραμικρή υποδομή για την κατασκευή και διάθεση των τηλεφώνων.
1: Μην το λες, εγώ δεν το πιστεύω αυτό.
0: Δεν το πιστεύεις, ε?
1: Όχι.
0: Ναι. Σε καταλαβαίνω. Θέλεις να διατηρήσεις την πίστη σου.
1: Θέλεις να πάμε μπουζούκια, πάμε.
0: Όχι, θέλεις να διατηρήσεις την πίστη σου στον κύριο Τραμπ. Ε?
1: Τώρα, γιατί με προκαλείς, δεν με αφήνεις ήσυχο?
0: Εγώ σε προκαλώ?
1: Έμα.
0: Ποτέ.

0: Σε λίγο έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τρίτης, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά.
1: Και πώς νιώθεις γι' αυτό?
0: Νιώθω υπέροχα, καταπληκτικά. Υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα, με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Λοιπόν, πόση ώρα μένει η κάθε τροφή στο στομάχι? Διαβάζω μερικά, έτσι, τα οποία μπορούμε να έχουμε στο μυαλό μας, για να ξέρετε πόση ώρα μένει το κάθε φαΐ στο στομάχι μας. Ειδικά τώρα το καλοκαίρι που έρχεται, νομίζω ότι έχουν λίγο σημασία αυτά, αν δεν θέλουν να πιέζουμε τον εαυτό μας, εννοώ. Έτσι, η μπανάνα μένει στο στομάχι μας 30 λεπτά, λοιπόν. Μάλιστα. Το ρύζι μία ώρα. Το αβοκάντο 2 ώρες. Το αβοκάντο συχνά.
1: Το υποπτευόμουν αυτό για το αβοκάντο, γιατί επειδή μου αρέσει σαν... Το επιλέγω δηλαδή.
0: Σε αρέσει να το τρως σκέτο ή με διάφορα καρικεύματα από πάνω που θέλουν άλλοι? Μένα μου αρέσει σκέτο.
1: Σκέτο με αλάτι.
0: Χωρίς αλάτι, τίποτα. Λοιπόν, αυγά 2,5 ώρες. Κόκκινο κρέας και κοτόπουλο 3,5 ώρες. Δηλαδή το κοτόπουλο και το κόκκινο κρέας δεν έχει διαφορά. Έτσι, και το τυρί 4,5 ώρες.
1: 4,5 ώρες το τυρί.
0: Το τυρί 4,5 ώρες μένει στο στομάχι μας, παιδιά. Λέζεις. Στην ωραία κοιλάρα μας.
1: Okay.
0: Πάρτε αυτά, κρατήστε αυτά τα στοιχεία. Μπορεί κάποια στιγμή να σας χρειαστούν για οποιοδήποτε λόγο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά, μην το κουνήσει κανείς.

0: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας, take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.
1: Μόνο μπράβο.
2: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
1: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
2: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
1: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
2: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
1: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
1: Μα ηλικία. Το λες τόσο γλυκά.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Σμας!
1: Αμερικανιά κέτσι!
2: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
1: Σμας! Κράντς! Σμαντς!
2: Ναι, σμαντς! Ο λόγος για να πεις γεια μου!
1: High five για το πιο μας νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Σμαντς! Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα.

0: όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
5: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6.
6: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.
0: bravofm.gr.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: εκείνος που για σένα.
1: Επιστρέψαμε στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Καλωσορίσατε.
2: Καλώς τους.
1: Καλωσορίσατε, λέω.
2: Τι
1: 26
2: έπαθα.
1: Του μήνα σήμερα. Ακόμα δεν έχεις σβήξει, ούτε έχεις φτερνιστεί.
2: Είδες,
1: έτσι,
2: πρόοδος.
1: Οπότε είμαστε μια χαρά. Ναι, αλλά όμως δεν τα θέλεις και όλα δικά σου, σε τσίπησε ένα κουνούπι.
2: Δύο
1: κουνούπια. Λοιπόν, Εβιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα απαγορεύσει όλες τις πληρωμές με μετρητά πάνω από 10.000 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις από τις 10 Ιουλίου του 2027 και μετά. Έτσι, για τους ιδιώτες παραμένουν τα ίδια όπως έχουν. Έτσι, οι απαγορεύσεις έρχονται σιγά σιγά.
2: Νομίζω όμως ότι ούτως ή άλλως σε λιανικό δεν επιτρέπεται να δεχτεί το κατάστημα πληρωμή άνω των 500 ευρώ.
1: Ναι, ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει όλα αυτά είναι. Τέλος πάντων, το ερώτημα είναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν τα λέει αυτά βάζει και κάποιους άλλους όρους, κάποιους κανόνες, να λέει ότι για να το κάνεις αυτό θα πρέπει πρώτα να έχεις ακολουθήσει κάποιους άλλους κανόνες αναχώρα που δεν έχεις ακολουθήσει. Δηλαδή υπάρχει επίσης το ίδιο, αυτό ισχύει εδώ και κάνα δύο χρόνια μάλλον, έτσι, που πρέπει οι μικρές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες μέχρι 80.000 ευρώ ή εισόδημα ή τζίρο να μην κόβουν ΦΠΑ. Καταλαβες. Ωραία, τέλεια, φανταστικά.
2: Μα συγγνώμη, φταίω, το βλέπεις. Το βλέπεις.
1: Όχι, δεν γίνεται.
2: Εσύ.
1: Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα πώς χάνουμε το δάσος και κοιτάμε το κουνούπι, το δέντρο. Καταλαβες.

0: τις τελευταίες μέρες
1: κυνηγάμε κουνούπια.
0: Πέρα από τα κουνούπια, εμείς κυνηγάμε κουνούπια. Κάποιοι άλλοι κυνηγάνε ρολόγια. Είδες αυτό τον κακό χαμό που έγινε σε καταστήματα της γνωστής εταιρείας, τώρα θα του πω δεν είναι διαφημιστής, Watch, στο εξωτερικό? Το είδες?
1: Κάτι άκουσα να σου πω, αλλά δεν ενδιαφέρομαι γιατί.
0: Έκανε μια συνεργασία συγκεκριμένη εταιρεία που έχει έτσι πιο προστά ρολόγια με την Audemars Piguet, δεν ξέρω αν το λέω σωστά. Λοιπόν, και παρουσιάσανε κάποια
1: έχει
0: μοντέλα που είναι λίγο πιο.
1: Τι διαφορετικά έχει, αυτό λέω. Τι διαφορετικό έχει.
0: Τώρα τι να σου πω, τι διαφορετικό έχει. Τι είδες, κουνούπι, πάλι. Λοιπόν, ρε παιδί μου, το ένα είναι λίγο πιο, πώς να σου πω, ιδιαίτερο.
1: Δώσε μας ένα
0: στίγμα.
1: Ναι, τι, λάμπη, τι είναι?
0: Έχουν συνδυάσει τώρα αυτές τις δύο αισθητικές.
1: Έχει μυρωδά τις μασχάλες.
0: Λύσαξες με τις μασχάλες, έτσι, και ξανακούσω μασχάλη πραγματικά. Λοιπόν, το θέμα όμως είναι τώρα ότι βγάλαν αυτά τα ρολόγια και έχει γίνει ο κακός χαμός. Mm-hmm. Ο κακός χαμός όμως.
1: Μερικοί δεν έχουν τι άλλο να κάνουν, εγώ αυτό έχω να πω.
0: Ουρές, πανικός και κλειστά καταστήματα διαβάζω. Από Ευρώπη μέχρι Ασία και ΗΠΑ, χιλιάδες καταναλωτές σχημάτισαν ουρές έξω από τα καταστήματα που είχαν τα συγκεκριμένα μοντέλα. Με την κατάσταση, λέει, σε αρκετές πόλεις να βγαίνει εκτός ελέγχου. Περιστατικά χάους σε πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, το Μιλάνο, το Λονδίνο, η Βαρκελόνη και το Ντουμπάι. Αναγκάστηκαν
1: που
0: να κλείσουν προσωρινά τα καταστήματα για να ελέγξουν το πλήθος και την κατάσταση.
1: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κάτι άλλο να κάνουν στη ζωή τους. Δεν λέγαμε τη Δευτέρα?
0: Για είναι δυνατόν. Η τιμή λιανική σε αυτά τα νέα ρολόγια κυμαίνεται περίπου στα 400 με 420 δολάρια.
1: Εντάξει.
0: Okay. Άκου όμως τώρα τι γίνεται. Η τιμή της μεταπόλησης μπορεί να φτάσει ακόμα και τις 25.000 δολάρια.
1: Για ποιο λόγο δεν τις πιλάνε κατευθείαν 25.000 δολάρια δηλαδή?
0: Όχι, μεταπόληση, το αγοράζεις, ναι, εσύ και το βγάζεις στο ίντερνετ.
1: Ναι, γιατί δεν το βάζουν κατευθείαν στο ίντερνετ, να βγάλουν κατευθείαν 25.000 αυτοί.
0: Η ίδια η εταιρεία.
1: Ναι, βέβαια, τι.
0: Γιατί η εταιρεία τώρα έχει βάλει ένα φρένο και σου λέει ότι μπορείς να αγοράσεις μόνο ένα.
1: Εγώ ξέρω ότι άνθρωποι που είχαν αντιπροσωπείς ρολογιών κλείσανε γιατί τα ρολόγια πλέον δεν έχουν πωλήσεις. Τι μου λες τώρα?
0: Παιδιά, ουρές έχουν γίνει και στην Ελλάδα.
1: Τι εννοείς, για αυτό το ρολόι?
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
1: Πού γίνεται αυτά, πού γίνονται αυτά
0: εγώ,
1: τα
0: παιδιά,
1: πράγματα?
0: Δεν το είδα.
1: Δεν το έχουμε δει.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα.
1: Έτσι.
0: Είχαμε, αλλά... και, είχαμε και άθληση μέσα στο στούντιο.
2: Κυνηγάγαμε τα κουνούπια.
0: Έτσι. Καλά, δεν είναι και πολλά. Εν πάση περιπτώσει, αύριο εδώ θα είμαστε. Κανονικότατα στο ραντεβού μας. Τετάρτη αύριο, στο μέσο της εβδομάδας.
2: Αμέ.
0: Να σας αφήσουμε εδώ. Πολλά φιλιά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.
2: Εμείς και πάλι κοντά σας σε 22 ώριτσες από τώρα. Πολλά πολλά φιλιά.
0: Να περάσετε όμορφα. Γεια χαρά.

0: παίζει Μπράβο.
1: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Έχετε λίγα δευτερόλεπτα για να το σκεφτείτε. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα. Take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο, για ξενοδοχεία, καταλήματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 και στο τηλέφωνο 26950 28989. Και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
5: House brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
6: Behind the bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
5: House Brand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
7: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
8: 26950 25798.
9: Why do we train so hard?
10: So I can breathe.
9: What do you need to breathe?
11: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
9: That's not my boy.
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Εδώ είμαστε και ο μήνας έχει 26. Γεια σου Μερούλα, τι κάνεις Μερούλα, πώς είσαι Μερούλα?
1: Παπάς, με έπιασε λίγο, καλά, με χάζεψες. Με αποσυντώνησες.
0: Αποκλείεται, εγώ τέτοια πράγματα
1: αλλού
0: δεν κάνω.
1: Αλλού πήγα να πω, αλλού μπήκα, αλλού βγήκα.
0: Για μπες, γες.
1: Λοιπόν, καλώς σας βρήκα, καλώς ήρθατε. Θα περάσουμε πολύ ωραία σήμερα.

0: Έλα, Μερούλα, έχεις να πεις κάτι από αυτά που διαβάζεις εκεί, τα περίεργα, τα δικά σου?
1: Τι θέλεις να σου κάνω, δεν κατάλαβα.
0: Λέω, θα μου διαβάσεις, λέω, τίποτα από τα περίεργα, τα δικά σου?
1: Κάτσε, πρέπει, παιδάκι μου, θα ξεκινήσουμε έτσι, να μην βάλουμε ένα τραγούδι. Δηλαδή,
0: το βάλαμε το τραγούδι, ρε Μερούλα, και άλλο τραγούδι θέλεις? Δεν θα διαβάσουμε τις ειδήσεις?
1: Όχι, δεν θα πούμε ποιοι γιορτάζουν. Δεν θα πούμε ποιοι
0: γιορτάζουν. Α, έχεις δίκιο. Τώρα τι να πω,
1: τι έχεις πάθει σήμερα?
0: Δεν ξέρω, έχω μία φόρα, έχω έναν εκνευρισμό, μία μελαγχολία, μία μονοτονία, έχω μία... αυτά.
1: Μία, πες που θα μας βρει ο κόσμος, γιατί το
0: λοιπόν, θα μας βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες, και ενδιάμεσα το και το λατινικό, αυτό το κροκοδιλάκι, τέλος πάντων.
1: Ζουζουνάκι.
0: Το ζουζουνάκι, βεβαίως, εκείνο το ζουζουνάκι.
1: Το γλυκουλάκι.
0: Έλα. Βέβαια, αυτό.

0: Λοιπόν, για πάμε γιορτές και τα λοιπά.
1: Και πανηγύρια. Έχεις λυσάξει σήμερα. Δεν ξέρω, τον έχει πιάσει το καλοκαίρι που δεν έρχεται, τον έχει πιάσει η άνοιξη που δεν έρχεται. Κάτι τον έχει πιάσει.
0: Δεν με έχει πιάσει και... τίποτα, αλλά μια χαρά είμαι.
1: Χρόνια πολλά στον Αλφαίο, στον καρπό, στο Συνέσιο, στη Συνεσία Αγίου Αλφαίου, Αγίου Κάρπου του Αποστόλου, Αγίου Συνεσίου. Σαν σήμερα, 26 Μαΐου το 17, ο Γερμανικός επιστρέφει θριαμβευτικά στη Ρώμη ως ήρωας, έπειτα από τη νίκη του εναντίον των Χερσούκων, των Χάτων και άλλων γερμανικών φίλων δυτικά του Έλβα. Το 1826, η Ελληνική Επανάσταση του 1821, η ηρωική έξοδος Ελλήνων αγωνιστών από τη Μονή Βαρνάκοκβάς. Και το 1941, Β' Παγκόσμιος Πόλεμος. Σαν σήμερα, 26 Μαΐου, γεννήθηκε, κάτσε να βρω κανέναν ωραίο πιασάρικο, το 1917 ο Αντώνης Χριστοφορίδης, Έλληνας πυγμάχος, το 1964 Αργύρης Πεδουλάκης, Έλληνας καλοφεροσφαιριστής και το 1985 Μόνικα, Ελληνίδα τραγουδοποιός.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε για την απαραίτητη διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Behind the Bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό ανεφωστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανίτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Μπράβο, 89,6.

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο, ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος, σας υπενθυμίζω ότι μπορείτε να μας βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες, ενδιάμεσα το και το λατινικό, αυτό το
1: παπάκι. Το ποιο? Το ζουζουνάκι.
0: Κροκοδιλάκι, πες το όπως θέλεις.
1: Το γλυκουλάκι.
0: Το γλυκουλάκι.
1: Να το λέμε ψαράκι τώρα που είναι καλοκαίρι.
0: Πες το και ψαράκι και καρχαϊράκι, πες το ό,τι θέλεις.
1: Γιατί είναι πιο ωραίο, πιο ζουζουνιάρικο.
0: Καλά, πάμε για ένα τραγούδι.

0: Έλα, Μερούλα, σ' ακούμε.
1: Να σου πω λες ψέματα.
0: Εγώ ποτέ.
1: Καλά.
0: Καλά, εντάξει. Ποιος δεν λέει λίγα, κανένα ψεματάκι που και που.
1: Ξέρεις πώς τα καταλαβαίνω ότι λες ψέματα.
0: Πώς?
1: Θα πιάνω τη μύτη σου.
0: Ορίστε.
1: Βεβαίως, γιατί όταν λέμε ψέματα, η θερμοκρασία της μύτης ανεβαίνει.
0: Αλήθεια. Από
1: Βεβαίως.
0: Τη μύτη.
1: Βεβαίως. Οπότε κάθε φορά που μου μιλάς, θα πιάνω τη μύτη σου.
0: Τη δικιά μου ή τη δικιά σου, παιδί μου. Από την πίτη τη δικιά μου θα καταλάβεις αν λέω ψέματα.
1: Δεν λέω ποτέ ψέματα, είμαι πάντα κρύα.
0: Άστα, τι πάγο βάζεις, γιατί είσαι μόνο, μόνιμα, στο ψέμα είσαι. Πα, πα, πα,
1: άντε, μωρέ, μύθος, μύθος.
0: Τραγούδι, τραγούδι.

0: Λοιπόν, έλα, λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Τι θέλεις?
1: Βεβαίως, έχω να δώσω μια χρήσιμη πληροφορία.
0: Αποκλείεται, άχρηστη θα είναι.
1: Όχι, την άχρηστη την έδωσα πριν, δηλαδή το κατάλαβες.
0: Τι μου, πώς με περιμένεις εκεί στη γωνία, εκεί που πάω εγώ να καταλάβω τι παίζει, παπ, μου τη φέρνεις.
1: Όχι, κύριε μου, γιατί να μη στη φέρω. Μου έχεις βγάλει τις άχρηστες πληροφορίες μου άχρηστες. Είναι αυτό άχρηστο πράγμα?
0: Άμα είναι να σου βγάζω χρήσιμες, τότε δεν είναι η άχρηστη πληροφορία της ημέρας, Μερούλα.
1: Και δεν μου έχεις βάλει και ένα σλόγγαν να πέφτει κάτι έτσι? Να προδιάσω, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Καλά, θα το σκεφτώ. Δεν είμαι και σίγουρος. Θα το σκεφτώ.
1: Για σκέψου το. Για σκέψου το.
0: Άντε, πάμε για τραγούδι.
1: Δεν είπα αυτά που ήθελα πάλι.
0: Μετά θα το πεις, στη δεύτερη ώρα.
2: Καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
4: Μόνο

0: Μηδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
0: Θέλω σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
0: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
2: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
3: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Επιστρέψαμε για τη δεύτερη μας ώρα. Ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος. Λοιπόν, μπορείς τώρα να πεις αυτά που
2: λοιπόν,
1: θέλεις.
2: Θα τα πω γιατί με κόβεις τα καλύτερα. Και θα μιλήσω στους λάτρεις των αυγών. Εγώ είμαι ένας από αυτούς. Μου αρέσουν πολύ τα αυγουλάκια. Τηγανιτά, βραστά, ομελέτα. Πάρα πολύ σαλάτα, πατατοσαλάτα.
1: Για πες λοιπόν, σε ακούω.
2: Ε?
1: Σε ακούω.
2: Με ακούς? Εγώ κάτι έχουν πάθει τα αυτιά μου και δεν ακούω όμως. Μάλλον πρέπει να είναι από αυτήν την αλλεργία μου.
1: Πάλι έχεις αυτή την αλλεργία. Να σου πω κάτι. Το χειμώνα κρυωμένη, την άνοιξη αλλεργίες. Τι θα γίνει με σένα, δηλαδή, τι θα κάνω?
2: Έχω να πω ότι φέτος δεν πήγε καλά.
1: Δεν σε πήγε καλά φέτος.
2: Φέτος πρέπει να το πω. Του χρόνου ξανά.
1: Του χρόνου. Καιρός, εντάξει, βαριέσαι.
2: Πάλι μου έφαγες το χρόνο. Πάλι δεν θα πω για τα αυγά. Ομελέτα μου τα έκανες.

0: Λοιπόν, θα σε αφήσω τώρα για να πεις την ομελέτα σου. Σε ακούω με πάρα πολύ προσοχή.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τα αυγά αποτελούν σημαντικό συστατικό της διατροφής πολλών ανθρώπων και είναι πρωταρχική πηγή πρωτεΐνων, βιταμινών και μετάλλων. Παρακαλώ, παρακαλώ. Η αλλεργία όμως στα αυγά είναι η δεύτερη πιο συχνή τροφική αλλεργία που παρατηρείται και σε βρέφη και μικρά παιδιά. Ωστόσο, το 71% ξεπερνούν πριν μπουν στην εφηβεία. Επίσης, ορισμένοι ενήλικες είναι αλλεργικοί μόνο στα ασπράδια των αυγών και όχι στους κρόκους ή το αντίθετο. Τώρα λοιπόν, ερευνητές στο Πανεπιστήμιο της Χιροσίμα στην Ιαπωνία δημιούργησαν αυγά κότας που είναι ασφαλή για όλους, χρησιμοποιώντας μια τεχνολογία επεξεργασίας γονιδιώματος. Στη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Food and Chemical Toxicology, οι ερευνητές περιγράφουν ως διαδικασία δημιουργίας αυγών που δεν περιέχουν οβλενοειδείς, την πρωτεΐνη που προκαλεί την αλλεργία σε αυτά. Είδες?
0: Είδα, Μαρούλα, μπράβο.
1: Προς αυγό, άφοβα. Στο τέλος, εμείς δεν θα κάνουμε κότες. Θα τις ζωγραφίζουμε και θα βγάζουν αυγά.
0: Ναι. Εγώ αυτό που παρατήρησα βασικά διαβάζοντας εσύ αυτή την είδηση είναι ότι δεν κόμπιασες, δεν κόλλησες και το είπες μόνο ρούφι. Πώς έγινε αυτό?
1: Είναι Παρασκευή.
0: Φταίει η Παρασκευή και γι' αυτό.
1: Φταίει η Παρασκευή. Καλά. Που είναι αυτό που μου συμβαίνει.
0: Έλα, Μέρη. Έλα, πάμε για τραγούδι. Ναι. Πάμε για τραγούδι. Ναι, εμείς.

0: Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε για στο και μισή. Θέλεις κάτι να πεις ή να πάω για τα απαραίτητα διαφημιστικά που ακολουθούν? Τι λες?
1: Να πας για τα απαραίτητα διαφημιστικά που ακολουθούν, γιατί συνέχεια μου λες ότι μιλάω.
0: Ναι, και έχεις πρόβλημα εσύ σε αυτό, ε?
1: Έχω πρόβλημα, πληγώνομαι.
0: Ναι, είσαι πολύ, σε βλέπουμε, σε καταλαβαίνω. Λοιπόν, πάμε για το και μισή και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρι-κρι παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιορτιού φράουλα 3 τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plesas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plesas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plesas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
3: Backrooms, η ταινία φαινόμενο στη μεγάλη οθόνη του κινηματογράφου Φόσκολος. Ο ασθενής μιας ψυχοθεραπεύτριας εξαφανίζεται σε μια μυστηριώδη διάσταση και τότε εκείνη επιχειρεί να τον σώσει διακινδυνεύοντας θανάσιμα. Μια καθυλωτική ταινία τρόμου, ένα μοναδικό θρίλερ που θα σας καθυλώσει. Backrooms, σε σκηνοθεσία Kay Parsons, με Τσίουετελ Έντζεφιορ, Φίλιπ Γκρέιντζερ, Μάρκ Ντούμπλας. Backrooms, 5η με Κυριακή στις 8, Δευτέρα με Τετάρτη στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος.
0: Μπράβο, 89,6.

στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Και μπήκαμε στο τελευταίο ημίρο, ο Θάνος και η Μέρη, ή η Μέρη και ο Θάνος.
1: Είστε έτοιμοι τώρα για να σας πω τα 7 πιο παράξενα πράγματα που έχουν απαγορευτεί στον κόσμο. Τα κίτρινα ρούχα, παρότι φέτος είναι στη μόδα τα κίτρινα ρούχα, πρέπει να το πω αυτό, όμως απαγορεύτηκαν στη Μαλαισία το 2011 επειδή η κυβέρνηση είχε έρθει σε σύγκρουση με μια ομάδα ακτιβιστών που διαδήλωνε για τους εκλογικούς νόμους. Οπότε προσέξτε λιγάκι φέτος με το κίτρινο. Η τσίχλα. Αχ, δεν μπορώ να μασάνε τσίχλα. Μάλλον μου έχει μείνει παιδικό τραύμα που με έλεγε η μάνα μου ότι μασάω. Με έλεγε. Μου βγήκε από μέσα μου το βορειοελλαδίτικο. Έλεγε η μητέρα μου ότι μασάω σαν κατσίκα. Η Σιγκαπούρη, λοιπόν, απαγορεύει την πώληση και την εισαγωγή τσίχλας. Κάτι που σημαίνει ότι οι ντόπιοι δεν μπορούν να βρουν πουθενά τσίχλες. Άλλο ένα που έχει απογορευτεί είναι να αλλάζεις λάμπα. Στη Βικτόρια, μία από τις πιο πολυπιθέστερες πολιτείες της Αυστραλίας, το να αλλάζεις λάμπα είναι παράνομες, εκτός και αν είσαι ηλεκτρολόγος με άδεια βεβαίως ασκήσεως επαγγέλματος. Να πεθαίνεις το κύριο. Ξέρεις πώς θα πεθαίνω. Παιδιά, πώς το δηλαδή, άμα του άλλου του έρθει η καρδιά, δεν θα πεθάνεις στο κοινοβούλιο. Δεν επιτρέπεται, λέει, σε κανένα να πεθάνει στο κοινοβούλιο της Βρετανίας, καθώς όποιος πεθάνει εκεί δικαιούται να εκδεθεί με δημόσια δαπάνη. Λοιπόν, Θάνο, το πήρα απόφαση. Όταν είναι να πεθάνω, όταν έρθει αυτή η ώρα, θα πάμε στο κοινοβούλιο.

0: Έλα Μερούλα, πες τα σχόλιά σου, γιατί λες και στον κόσμο ότι δεν σε αφήνουμε να μιλήσεις. Έλα.
1: Όχι, δεν θα πω τίποτα, θα σε αφήσω να φαίνεσαι εσύ ο κακός.
0: Καλά, μ' αφήσεις δεν μ' αφήσεις, πες την είδησή σου, γιατί σε λίγο τελειώνουμε και μετά πάλι θα γκρινιάξεις.
1: Όχι, δεν θα πω τίποτα.
0: Δεν θα πεις απολύτως τίποτα.
1: Όχι, θα το κάνω, θα κάνω τη Μουγκή Μαρία.
0: Τη Μουγκή Μαρία θα κάνεις? Α, εσύ έχεις πρόβλημα μεγάλο, ε.

0: Μεριμέρα.
1: Μεριμέρα, καλημέρα.
0: Ναι, όλη μέρα, καλημέρα. Καλή νύχτα.
1: Μήπως να το κάνουμε έτσι, ότι
0: ναι, ναι, μερούλα. Λοιπόν, γεια σου. Άντε, τα λέμε αύριο.

0: Μπράβο. 89,6.
1: House Brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
2: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
1: House Brand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
3: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
4: 26-950 25-798.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
5: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
6: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
5: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
6: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
7: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
8: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
7: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
8: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
9: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
10: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
9: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
10: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
9: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
10: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Δίχας μου.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
10: Μα το λες τόσο γλυκά.
0: Μπράβο, 89,6.
11: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
12: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, τη Pina Colada, Passion Fruit Mojito, 2,27. Plesas The Market, οι προσφορές δεν τελειώνουν.
13: Πάει! Τεχτό ζουλάει! Μας! Αμεκέτσι! Ο μπέργκερ και μας! Όλο! High five! Δικό του νησιού! Ζάκυνθο!

0: Μπράβο, 89,6. Το ραδιόφωνο που κάνει τη μέρα σου καλύτερη.
1: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
4: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό ανεφωστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανίτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι. Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο, μόνο επιτυχίες.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Blessas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
2: Κοίτα πώς το χτυπάει!
3: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
2: Αμερικανιά και έτσι!
3: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
2: Smash, crunch, smunch!
3: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
2: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
3: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
5: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26-950-25-798.
7: Είμαι πάνω στη γη!
8: Όταν τον δουν οι άνθρωποι θα τον κάνουν κομματάκια και θα τον φάνε για πρωινό!
9: Πρόσεχε! Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Συνεχίζεται. Για δεύτερη εβδομάδα καθημερινώς σε δύο προβολές. Στις 5 και στις 6.30 για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι φυσικά στον κινηματογράφο Φόσκολος.
10: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
0: Μπράβο. 89,6. Παίζει μπράβο.

0: Μπράβο, μόνο επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Μόρφο στη μία επιτυχία μετά την άλλη.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Ντυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
3: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
2: Στη σόγια.
3: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
2: Εγώ θέλω.
3: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
2: Χωρίς πίτα.
3: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
4: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Μοντέρνος χώρος, μεσογειακές γεύσεις, με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξυλίνα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες.

0: www.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Μπράβο, 89,6.

0: lavofm.gr. Συντονίσου τώρα.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Κοίτα πώς το χτυπάει!
3: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
2: Αμερικανιά και έτσι!
3: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
2: Smash, crunch, smunch!
3: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
2: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
3: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!

0: Μπράβο 89,6.
1: Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26 950 25 798.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. House brand.
3: Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
4: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
3: Housebrand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
5: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
6: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
5: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
6: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
7: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
8: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
7: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
8: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
0: Μπράβο, 89,6.
9: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
0: Μπράβο FM.gr.

0: 9,6. Ανεβάζει διάθεση.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι μόνο 1,99. Γιώτη Sweet and Balance με στέβια από 3,60 μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιορτιού φράουλα τριών τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Lessas The Market. Σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
4: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
3: Στη σόγια.
4: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
3: Εγώ θέλω.
4: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
3: Χωρίς πίτα.
4: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
5: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950 48882.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι. Behind the Bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr.
1: Μπράβο, 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.

0: 89,6. Συντονίσου τώρα.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφο στού 6,39 το κιλό. Ντυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
3: Κοίτα πώς το χτυπάει!
4: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash!
3: Αμερικανιά κέτσι!
4: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ! Φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
3: Smash! Crunch! Smunch!
4: Ναι, Smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
3: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
4: Smunch! Δεσίλα 14, Ζακύνθος.

0: Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο night and day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο night and day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950 25-798.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
5: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
5: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42 398 και 23 384.
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

τα νησκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει.

0: Έλαβε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Κάπως έτσι ξεκίνησε η σημερινή μας εκπομπή. Ελένη Μανουσάκη για δύο ολόκληρες ώρες μαζί σου. Να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες στην εκπνοή αυτού του Μάη. Με μια πολύ ωραία πανσέλινο, η οποία αυτό που φέρνει ουσιαστικά και προκαλεί είναι ξεκαθαρίσματα. Και μ' αρέσει και κάτι άλλο σε αυτή την πανσέλινο στο ζώδιο του Τοξότη. Μην ξεχνάς ότι ο Μάιος είχε δύο φεγγάρια. Αυτή η πανσέλινος λοιπόν μας κάνει τόσο πολύ αποφασιστικούς, σχεδόν αμετάκλητους, για πισωγυρίσματα. Που σημαίνει ότι κοιτάμε μόνο μπροστά. Άρα είμαστε πανέτοιμοι για ένα υπέροχο καλοκαίρι 2026. Σε πολύ πολύ λίγο θα σου πω γιατί η άσκηση, μάλλον όχι, θα στο κάνω λίγο πιο μυστηριώδες. Ξέρεις ότι η έντονη άσκηση έχει επίδραση και στο χαρακτήρα μας. Απίστευτο. Θα σου πω σε λίγο μια έρευνα που με άφησε με το στόμα ανοιχτό. Ελένη Μανουσάκη λοιπόν για δύο ολόκληρες ώρες. Μη φύγει κανείς, θα περάσουμε εξαιρετικά καλά. Στο υπόσχομαι.

Είναι λοιπόν φοβερό πώς μπορεί η άσκηση να μας επηρεάσει τόσο βαθιά. Λοιπόν, σύμφωνα με έρευνα, οι άνθρωποι που κάνουν πολύ έντονη γυμναστική, μόλις ολοκληρώσουν την προπόνησή τους, νιώθουν πιο γενναιόδοροι. Εμένα μου έχει συμβεί. Δηλαδή, το ασπάζομαι, το σέβομαι 100%. Η άσκηση λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, δεν ωφελεί μόνο το σώμα, αλλά και τον εγκέφαλο. Μπορεί να επηρεάζει και τη συμπεριφορά μας. Σύμφωνα λοιπόν με νέα έρευνα πανεπιστημίου του εξωτερικού, η βελτίωση της διάθεσης μετά την άσκηση συνδέεται και με αυξημένη γενναιοδορία. Το κλειδί φυσικά δεν είναι η άσκηση από μόνη της, αλλά το αίσθημα εφορίας. Το λεγόμενο warm glow που ακολουθεί. Όσοι ένιωσαν περισσότερη ενέργεια και θετική διάθεση μετά την προπόνηση ήταν πιο πρόθυμοι να κάνουν δωρεές, να πάρουν οικονομικά ρίσκα προς όφελος άλλων, είναι πιο ευγενικοί, πιο γλυκείς. Αντίθετα, όσοι δεν παρουσίασαν βελτίωση στη διάθεση δεν έδειξαν αυξημένη προθυμία προσφοράς. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το φαινόμενο αυτό μπορεί να σχετίζεται με την ντοπαμίνη, η οποία ενεργοποιείται κατά τη διάρκεια της άσκησης. Γι' αυτό σας λέω, παιδιά μου, κάντε γυμναστική, να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι όλοι.

Ναι, και αφού μίλησα για γυμναστική, πάμε να φτιάξουμε και ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα φαγητού. Τι να φάμε πριν τη γυμναστική, αν πεινάμε πολύ, αν κάνουμε βάρη ή αν κάνουμε αερόβιο. Λοιπόν, αν δεν πεινάς πριν τη γυμναστική, φάει μία μπανάνα ή μία φρυγανιά ολικής άλυσης με μέλι. Αν πεινάς πάρα πολύ πριν την προπόνηση, γιαούρτι με βρώμη και φρούτο ή ψωμί μαύρο, φυστικό βούτυρο και μπανάνα. Αν κάνεις βάρη, φάε πριν τόστ με γαλοπούλα και κότατς. Καλά, το κότατς φουλ πρωτεΐνη ή μπανάνα με λίγη πρωτεΐνη και γιαούρτι. Αν κάνεις βάρη. Αν τώρα κάνεις κάρδιο, οπωσδήποτε μπανάνα πριν την προπόνηση μαζί με φυστικό βούτυρο, φρυγανιές με μέλι και ταχίνι για έξτρα ενέργεια ή μπανάνα και λίγους ξηρούς καρπούς. Όχι όλα μαζί. Οι επιλογές είναι τρεις. Ή μπανάνα με φυστικό βούτυρο ή φρυγανιές με μέλι και ταχίνι ή μπανάνα και λίγους ξηρούς καρπούς. Και καλή προπόνηση!

0: μοντέρνους χώρους. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plessas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Μπράβο, 89,6.

0: παίζει Μπράβο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη.

Κάπως έτσι μπήκαμε δυνατά στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας. Παίξαν και οι διαφημίσεις μας. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Βέβαια, το Άγιο Πνεύμα δεν ξέρω αν θα μας φωτίσει. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τα σχολεία, πότε κλείνουν για καλοκαίρι.

Θέλω ηρεμία, ψυχραιμία, πειθαρχία. Θέλω να κοιμάστε βασικά. Δεν θέλω να μου αγχώνεστε. Παιδιά, ειλικρινά, επειδή το πέρασε αυτό, δεν έχει σημασία αν είναι προαγωγικές, αν είναι απολυτήριες, αν είναι πανελλαδικές. Οι εξετάσεις από μόνες τους έχουν ένα άγχος. Θέλει ύπνο, καλή διατροφή, πάρα πολύ νερό και μην ακούτε τι λένε οι άλλοι. Ακούστε τι λέει η καρδούλα σας και το μυαλό σας.

Τι γίνεται, τώρα μου ξυπνάς και δεν νιώθεις πάρα πολύ καλά? Ξυπνάς και δεν έχεις ενέργεια? Ξυπνάς και νιώθεις κομμάτια? Λοιπόν, ή έχεις πιει πάρα πολύ αλκοόλ το προηγούμενο βράδυ, ή έχεις φάει πάρα πολύ βαριά, ή δεν κοιμάσαι καλά. Πάμε να γεμίσουμε την ενέργεια κατά τη διάρκεια του 24ωρου μας. Πώς μπορούμε να μπουστάρουμε την ενέργειά μας? Πρώτον, τρώμε σωστά. Πώς θες να έχεις ενέργεια να τρως καλά, αν τρως μόνο ζάχαρη? Ζάχαρη ξέρεις τι κάνει, μπορεί να νιώθεις στιγμιαία δυνατός, δυνατή, αλλά μπλουμ, μετά πέφτει. Άρα για να αυξήσουμε την ενέργειά μας μέσα στην ημέρα μας, χρειαζόμαστε σωστή σειρά κατανάλωσης τροφών. Λαχανικά, πρωτεΐνη και υδατάνθρακας. Πρέπει να συνδυάσουμε υδατάνθρακες με πρωτεΐνη και πολύ καλά λιπαρά, ξηρούς καρπούς, λίγα μακαρόνια. Πρέπει να παίρνουμε μαγνήσιο, μπανάνα, φρούτα, βιταμίνες B. Πρέπει οπωσδήποτε για να έχουμε ενέργεια να πίνουμε νερό, μην το υποτιμάς. Και τέλος, καλύτερα όχι πολλά πολλά γλυκά για να έχεις ενέργεια. What?

Ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα, η Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε πάλι για τηλεόραση. Με δυνατά ονόματα προχωράει η στελέχωση του cast για τον Dirty που έρχεται τη νέα σεζόν στον Αντένα. Έχουμε διαβάσει το δημοσίευμα της Ναταλίας Αντρικοπούλου στην εφημερίδα Real Life. Και μετά τις τρεις επιτυχημένες σεζόν στο Μαέστρο, που τον έκαναν και πάρα πολύ γνωστό και εκτός συνόρων, μιλάω για τον Φάνη Μουρατίδη, λατρεμένος πρωταγωνιστής. Ο Φάνης λοιπόν Μουρατίδης επιστρέφει στα τηλεοπτικά πεδία, κλείνοντας καθημερινό ραντεβού στους τηλεθεατές μέσω του Αντένα. Φάνης Μουρατίδης λοιπόν σε καθημερινή σειρά στον Αντένα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Φάνης Μουρατίδης έδωσε τα χέρια με την παραγωγή και κλείδωσε στο Dirty, στη νέα καθημερινή σειρά της Μελίνας Τσαμπάνη και του Πέτρου Καλκόβαλη. Σου είπα για αυτή τη σειρά και εχθές. Παίζουν πολύ ωραίοι ηθοποιοί, Κλέλη Αρένες, Λεωνίδας Κακούρης, Τάσος Νούσιας, ενώ έχουν ξεκινήσει και τα γυρίσματα. Πρόκειται για μια ωραία σειρά με πολύ καλούς ηθοποιούς και ανυπομονούμε να το δούμε στον Αντένα.

0: Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Why are we trying so hard?
2: So I can breathe.
1: What do you need to breathe?
3: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή. Στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη, στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του, Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό, Μπρεν Φώστερ, που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.
5: Έλα με το όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Μπήκαμε πολύ δυνατά στην τελική ευθεία της σημερινής μας εκπομπής. Στο μικρόφωνο Ελένη Μανουσάκη. Για μία ώρα ακόμη να παίζω για εσένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Βασικά θέλω να συζητήσουμε λίγο για κάποια πράγματα που δεν πρέπει να κάνουμε μπροστά σε άλλους. Θέλω να σχολιάσω και μία δήλωση του Χαβιέ Μπαρδέμ. Να πω πρώτα ότι εγώ τον λατρεύω, δηλαδή τον θεωρώ κούκλο, τον θεωρώ σοβαρό, όριμο, και μάλιστα πρόσφατα είχε δηλώσει για τη γυναίκα του, για την Πενέλοπε Κρούς, που είναι τόσο ερωτευμένη και μετά από τόσα χρόνια, ότι παραμένει ερωτευμένος μαζί της και ότι κάθε πρωί που ξυπνάει δεν πιστεύει ότι έχει τόσο όμορφη γυναίκα. Μπράβο, βρε, μπράβο. Έκανε λοιπόν μία δήλωση ο Χαβιέ Μπαρδέμ. Αυτή η τοξική, λέει, αρενοπότητα είναι αποτέλεσμα της κακής παιδείας με την οποία ανατραφήκαμε για πολλές δεκαετίες. Είμαι και εγώ μέρος αυτού. Πόσο πολύ τον θαυμάζω τον Μπαρδέμ. Πόσο πολύ. Σε πολύ πολύ λίγο θα μιλήσουμε για ξηρούς καρπούς. Σε πολύ πολύ λίγο θα έχουμε και τα αστρολογικά, αλλά και συνταγάρα.

αυτή εδώ η εκπομπή θέλει να μιλάει με έρευνες. Δεν λέμε έτσι ότι μας κατέβει στο κεφάλι, ειδικά όταν μας συμφέρει. Μπορεί το παγωτό να κάνει καλό στην υγεία? Ναι, μπορεί. Και δεν το λέω εγώ επειδή λατρεύω το παγωτό. Λατρεύω, είναι από τα γλυκά που, ρε παιδί μου, δεν γίνεται να το κόψω. Το παγωτό, ίσον καλοκαίρι, καλοκαίρι, ίσον παγωτό. Μπορεί λοιπόν να ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά είναι αληθινό. Είναι καθαρή επιστήμη. Μακροχρόνιες μεγάλες μελέτες από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ έφεραν στο φως ένα παράδοξο εύρημα. Η μετρημένη κατανάλωση ποιοτικού παγωτού συνδέθηκε με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών προβλημάτων. Προσοχή, δεν λέμε να τρώμε ένα κιλό παγωτό κάθε μέρα. Είπαμε μετρημένη ποσότητα και βέβαια ποιοτικό παγωτό. Γι' αυτό εγώ λέω και προτείνω να φτιάχνουμε παγωτά στο σπίτι. Πριν όμως ορμήσεις τα ψυγεία επειδή μ' ακούς, προσοχή. Τι σημαίνει ποιοτικό παγωτό? Πλήρες γάλα, να περιέχει συγκεκριμένα λιπαρά οξέα μέταλλα και μεμβράνες που μελετώνται πλέον για τις θετικές μεταβολικές τους επιδράσεις. Και βέβαια όλα τα παγωτά, παιδιά, δεν φτιάχνονται με τον ίδιο τρόπο, έτσι. Λοιπόν, δεν θέλουμε επεξεργασία και πολύ πολύ ζάχαρη. Εγώ το αποφάσισα, θα φτιάχνω παγωτό στο σπίτι και θα το τρώω.

πάμε να κάνουμε και ένα πολύ ωραίο ψυχολογικό τεστ. Μερικές φορές είναι, δεν είναι ακριβώς τι σκεφτόμαστε, αλλά πώς το εκφράζουμε στον ίδιο μας τον εαυτό. Ουσιαστικά κάνουμε πάρα πολλές σκέψεις που τις περισσότερες φορές δεν είναι και πολύ θετικές, έτσι. Είμαστε όλοι μέσα στον πεσημισμό. Πάμε να το αλλάξουμε. Πάμε να το ανατρέψουμε. Αναπλαισίωση σκέψεων. Δηλαδή, πάντα υπεραναλύω τα πάντα. Όχι. Μπορώ να επιλέγω καθαρότητα και ηρεμία και όχι υπερανάλυση. Λέμε στον εαυτό μας δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Όχι, ξέρεις τι θα πεις. Μαθαίνω στην πορεία και θα τα καταφέρω. Λέμε στον εαυτό μας. Και αν όλα πάνε στραβά, και αν τελικά όλα πάνε τέλεια, γιατί δεν το σκέφτεσαι. Άλλη αλλαγή σκέψης. Δεν είμαι αρκετά καλός. Όχι. Είμαι αρκετά καλός και εξελίσσομαι κάθε μέρα και μαθαίνω κάθε μέρα κάτι καινούριο. Έχουμε μπροστά μας μία πρόκληση και λέμε είναι πολύ δύσκολη. Όχι, θα το πάμε βήμα-βήμα, μέρα-μέρα, στιγμή με στιγμή. Έτσι θα γίνουμε και πιο δυνατοί και πιο σοφοί και συνέχεια θα εξελισσόμαστε.

0: Μοντέρνος χώρος, μεσογειακές γεύσεις, με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire, μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun, μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet and Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα, τριών τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Μπράβο, 89,6.

0: Bravo FM.gr.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Το θέλω, απ' το δεν μπορώ, ένα φοβάμαι δρόμος.

αγώνες πάνω στους ώμους βαθιά μου σκεύει η καρδιά. Τρέμει το βλέμμα μου που σε είδε, τρέμει στο έλα, τρέμει στο φύγε, πονάει.

Μπήκαμε στην τελική ευθεία της σημερινής εκπομπής. Μπήκαμε δηλαδή στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας μετά τις διαφημίσεις. Επιστρέψαμε και έχουμε κάποια αστρολογικά ενδιαφέροντα να πούμε. Έχουμε μια πολύ ωραία, παιδιά, περίοδο μπροστά μας. Δηλαδή, ο Ιούνιος είναι εξαιρετικός. Φυσικά, τώρα ζούμε μια περίεργη όψη. Αφροδίτησε τετράγωνο με τον Κρόνο. Απαιτητική όψη που φέρνει συναισθηματική απόσταση ανασφάλειες. Έχουμε την ανάγκη να δούμε τα πράγματα πιο ρεαλιστικά, ενώ παράλληλα μπορεί να υπάρχει και μία πίεση ή κάποιος περιορισμός σε οικονομικά ζητήματα, προσοχή σε έξοδα, συμφωνίες και οικονομικές αποφάσεις. Θα επηρεαστούν περισσότερο κρύοι, καρκίνοι, ζυγοί και εγώκεροι. Όμως ο Ιούνιος έρχεται με φόρα και φέρνει αισιοδοξία, γενναιοδορία, φλερτ, νέες νοριμίες, δημιουργικότητα, δώρα, ευχάριστες προτάσεις, εξελίξεις, αυθονία και ικανοποίηση για ακριούς, καρκίνους, ζυγούς και εγώκερους. Αυτά ήταν τα αστρολογικά της σημερινής εκπομπής. Λίγο πολύ, κάποια εύνοια, για τσέκαρε λίγο οροσκόπο, κανένα πλανήτη.

και πάμε στη θετική σκέψη της ημέρας. Σημάδια ότι είσαι πολύ ευτυχισμένος και πολύ πλούσιος στη ζωή σου. Οι γονείς σου ζουν. Εσύ είσαι ευτυχισμένος, ευτυχισμένη με έναν άνθρωπο που έχεις βρει. Αγαπάς τη δουλειά σου. Το σώμα σου κινείται χωρίς πόνο. Νιώθεις ασφάλεια εκεί που ζεις. Έχεις ένα σπίτι, έχεις ένα καταφύγιο. Είσαι πολύ πλούσιος και δεν το ξέρεις. Όταν έχεις το νερό που χρειάζεσαι και την τροφή. Όταν οι περισσότερες μέρες σου είναι ήρεμες και απλές. Όταν κοιμάσαι καλά. Όταν κοιμάσαι με ήσυχη συνείδηση. Όταν το φαγητό δεν είναι ανησυχία για σένα. Όταν υπάρχουν άνθρωποι που σε αγαπούν, που μπορείς να τους καλέσεις στο τηλέφωνο, που μπορείς να ζητήσεις να πιεις ένα καφέ μαζί τους και να σε ηρεμήσουν. Είσαι πλούσιος και ευτυχισμένος και δεν το ξέρεις. Όταν ξυπνάς το πρωί και υπάρχει μια ευκαιρία μπροστά σου. Είσαι ευτυχισμένος όταν μπορείς να ξεκουραστείς, όταν έχεις το κρεβάτι σου, το καναπέ σου. Όταν μπορείς να πας μια βόλτα στη θάλασσα, στο βουνό. Όταν μπορείς να ακούσεις την αγαπημένη σου εκπομπή στο ραδιόφωνο. Τόσο απλά, ναι, τόσο απλά, μεταφράζεται η ευτυχία και ο πλούτος.

Ελάχιστα λεπτά πριν σας αποχαιρετήσω, ελάχιστα λεπτά πριν σας δώσω ένα πολύ μεγάλο φιλί, σας στείλω ένα πολύ μεγάλο φιλί και ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την άλλη εβδομάδα, ίδιες μέρες και ίδιες ώρες. Χρωστάω μία συνταγή. Σήμερα σκέφτηκα, επειδή μου το ζητήσατε, να μην προτείνω αλμυρή συνταγή, αλλά επειδή πάρα πολλοί φτιάχνουν φανουρόπιτα, πάμε να δώσουμε μια πολύ ωραία συνταγή, πολύ εύκολη, από μια εξαιρετική τύπησα στο Πειραιά, μια κλασική φανουρόπιτα με νέα υλικά. Γίνεται αφράτη και τρυφερή και κάνει και πολύ ωραία νόστιμη κρούστα. Εγώ ξέρω τη φανουρόπιτα, την τρώω μετά και για πρωινό, αφού εννοώ την πάω στην εκκλησία και μου τη διαβάσουν κτλ. Λοιπόν, θέλουμε 1 κιλό φαρίνα κόκκινη, 2 κούπες χυμό πορτοκαλιού και χυμό και ξύσμα από 2 πορτοκάλια, 2 κούπες ζάχαρη, εγώ βάζω μαύρη, 1 κούπα ελαιόλαδο, 2 κουταλιές κονιάκ, 1 πιάτο βαθύ καριδόψυχα, χοντροκομμένα στο μούλτι, 1 πιάτο βαθύ σταφίδα ξανθιά, μουλιασμένε σε νερό από το βράδυ, κανέλα και άχνη ζάχαρη για το σερβίρισμα. Για να φτιάξουμε τη φανουρόπιτα, κλασική με 9 υλικά, ξεκινάμε και σουρώνουμε τις σταφίδες από το νερό και τις αφήνουμε σε μια πετσέτα να στραγγίξουν. Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε το ελαιόλαδο, όλο το χυμό του πορτοκαλιού, τις 2 κούπες και τον έξτρα χυμό από τα 2 πορτοκάλια, το ξύσμα, το κονιάκ και τη ζάχαρη και ανακατεύουμε καλά με ξύλινη κουτάλα μέχρι να διαλυθεί η ζάχαρη. Προσθέτουμε τη φαρίνα, ανακατεύουμε να αναμειχθεί και ρίχνουμε και τα καρύδια με τις σταφίδες. Αδειάζουμε το μείγμα σε ένα μεγάλο στρογγυλό ή παραλληλόγραμμο ταψί που έχουμε λαδώσει και αλευρώσει και ψήνουμε σε προθερμασμένο φουρνό στους 170 για μία ώρα. Βγάζουμε τη φανουρόπιτα, αφήνουμε να κρυώσει καλά και πασπαλίσουμε με άχνη και κανέλα. Φιλιά πάρα πολλά, τα λέμε πάλι την άλλη εβδομάδα.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26950 25798.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο night and day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο night and day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
5: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
5: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
7: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plessas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Why are we trying so hard? So I can breathe. What do you need to breathe?
3: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή. Στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη, στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του, Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό, Μπρεν Φώστερ, που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
2: That's not my boy.
4: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
4: Housebrand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
5: Behind the bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
4: Housebrand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
6: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
7: 26950-25-798.
0: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.
8: Daily Couscous,

0: Daily Couscous και καλό μήνα. Καλή φώτιση εύχομαι να έχετε περάσει. Γιατί και το γεωπνεύματος πέρασε.
1: Α, ναι. Καλή φώτιση λένε.
0: Έχει καλή φώτιση. Τι να πούμε για το γεωπνεύματος.
1: Δεν τα ξέρω αυτά.
0: Καλή ανάληψη.
1: Δεν ξέρω.
0: Το Αγίου Πνεύματος ξέρεις τι είναι, Πεντηκοστή.
1: Καλώς ήρθατε τώρα.
0: Πεντηκοστή ξέρεις τι είναι.
1: Πεντηκοστή. Τι είναι Πεντηκοστή.
0: Λοιπόν, είναι η ανάληψη που είναι στις 40 ημέρες από την Ανάσταση του Χριστού. Η Πεντηκοστή είναι 50 μέρες και είναι τότε που ο Χριστός έδωσε το Άγιο Πνεύμα στους μαθητές που φοβόντουσαν γιατί τους κυνηγάγανε μετά το γεγονός ότι έφυγε ο Κύριος. Και ήρθε το Άγιο Πνεύμα και τους φώτισε και βγήκαν έξω και μιλάγανε στον κόσμο και δεν είχαν πια φόβο, δεν είχαν τίποτα. Και πήγανε και ήρθε το Άγιο Πνεύμα και τους φώτισε και μιλάγανε, βγαίναν έξω, μιλάγανε και τους καταλαβαίναν όλοι σε όλες τις γλώσσες.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Άκου τώρα.
0: Τι να μην ορνεύεσαι.
1: Ούτε λίγο. Ούτε τόσο.
0: Μπράβο. Λοιπόν, με Μπέγκη Ζήνα ξεκινήσαμε άμυνα.
1: Καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
0: Του Τέλικου. Ποιο λένε, Βίλιαμ είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτης είμαι δάσκαλος.
0: Και ακόμα μία φορά. Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας φυσικά. Ένας Μασούτης που μπαίνει και βγαίνει κερδισμένος. Ένας Μασούτης που έχει προσωπικό, όχι best workplace μόνο σε Ελλάδα και Ευρώπη, αλλά και προσωπικό που εκπαιδεύει σε ηχθεοπολείο, ποροπολείο και κρεοπολείο για να είσαι στα καλύτερα, για να είσαι στα όπα-όπα είχαν και σε ζηλεύανε. Έτσι, να τα λέμε αυτά και βγαίνει πάντα και κατεβάζει το application, βρίσκεις τις προσφορές της εβδομάδας, φυσικά στο φυλάδιο προσφορών και την προσφορά της ημέρας και τα e-orders και τα e-coupons. Τι άλλο θες να σου πω?
1: Τίποτα δεν θέλω.
0: Τι θέλω εγώ με σένα, Γιώργο Σαμπάνης, ολοκένουργιο, επιτυχιάρα, σου ξεδάρα, το ακούς εδώ και το χαίρεσαι.

0: Έτσι έχει μάθει. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης και γενικότερα να προσέχετε πώς μαθαίνετε τους ανθρώπους.
1: Πώς μαθαίνετε τους ανθρώπους.
0: Να σας φέρονται. Δηλαδή πώς τους επιτρέπει να σου φέρονται. Είναι πώς θα μάθει ο κάθε άνθρωπος απέναντί σου.
1: Τεράστια συζήτηση αυτή.
0: Έτσι. Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Πολλές φορές, εγώ τον τελευταίο καιρό, το τελευταίο διάστημα βασικά, έχω αποφασίσει ότι θέλω να βάλω κάποια όρια.
1: Ναι.
0: Κάποια όρια στα πράγματα που μπορώ να ανεχτώ και στα πράγματα που μπορώ να ανέχομαι να μου συμβαίνουν.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή θέλω να σου πω ότι όταν κάτι με στεναχωρεί και το κάνεις επανειλημμένα, σημαίνει ότι από ένα σημείο και μετά δεν σε ενδιαφέρει το πώς εγώ αισθάνομαι. Σε ενδιαφέρει μόνο το πώς αισθάνεσαι εσύ.
1: Σίγουρα.
0: Το σέβομαι, αλλά οφείλω να σεβαστώ και το πώς αισθάνομαι κι εγώ. Οπότε ξέρεις, εκείνη τη στιγμή βάζω. Όχι, δεν θέλω να σε βάλω στη θέση σου. Κόβω την επικοινωνία. Μέχρι να το σεβαστείς, κόβω την επικοινωνία. Δεν θέλω.
1: Okay.
0: Δεν θέλω. Το έχω κάνει. Το έχω κάνει, ας πούμε, αυτό.
1: Τι που κόβεις την επικοινωνία εκείνη τη στιγμή.
0: Μαχαίρι. Δεν θέλω να μου ξαναμιλήσεις. Στέλνεις μηνύματα, δεν τα ανοίγω.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Πω από αυτό είναι πολύ.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι, προστατεύω λίγο τον εαυτό μου.
1: Το ακούω, αλλά είναι πολύ ψυχοφθόρυβο τον άλλο.
0: Ναι, όταν όμως ο άλλος με έχει φέρει σε ένα σημείο που απλά ουρλιάζω. Εγώ είμαι ένας ήρεμος άνθρωπος γενικότερα. Δηλαδή για να, φτάσω, για να φτάσω σε μια τέτοια κατάσταση, θα πρέπει μέσα μου να ουρλιάζω.
1: Αλήθεια.
0: Και να νιώθω ότι απλά πνίγομαι. Πάρα πολύ ωραία κουβέντα ξεκινήσαμε αρχή της εβδομάδας. Καταρίνα Λιόλου, λογαριασμός και επιστρέφουμε.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνες. Εδώ είμαστε σε νησιώτικο κλίμα, θα έλεγα. Ιούνιος, δε. Κανονί. Είμαστε καλοκαιρινοί πλέον.
1: Καλοκαιρινοί. Έχουμε και γενέθλια τώρα πάρα πολλά. Δίδυμοι, χαμός γίνεται με τους διδύμους τώρα. Το λέω γιατί κατάλαβες. Αύριο έχει ο αδερφός μου, μεθαύριο έχει η αδελφή μου. Τη Δευτέρα έχει η μάνα μου.
0: Μαμά μου είχε.
1: Αλήθεια. Δίδυμος ήταν και η μανούλα σου. Πω. Είδες. Τρεις, τέσσερις και εννιά. Χαμός. Τέλος πάντων.
0: Η μαμά μου, ναι, και 19 παντρεύτηκε Ιουνίου.
1: 19 Ιουνίου.
0: Ναι, και τη χάσαμε μέσα στον Ιούνιο.
1: Αλήθεια είναι τώρα.
0: Σε ένα μήνα γίνανε πολλά.
1: Όλα μέσα
0: μόνο
1: στον...
0: η γέννησή μου ήταν εκτός Ιουνίου.
1: Όλα μέσα στον Ιούνιο ήταν.
0: Ναι, μόνο εγώ ήμουν.
1: Σε κάθε περίπτωση είναι εκεί ψηλά και σε προσέχει και σε.
0: Εντάξει, μην το βαραίνουμε. Άστο.
1: Λοιπόν.

0: Daily Couscous.
1: Μπράβο, 89,6. Φουλ επιτυχίες.
2: Μπράβο, 89,6.

0: μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Behind the bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26950-49-041 και στο behindthebar.gr.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφ οστού 6,39 το κιλό. Ντυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plessas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
3: Μπράβο, 89,6.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου. Εμείς είμαστε εδώ. Η Λένε Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτη Ζήμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Έχουμε ξεκινήσει εδώ μια εκπομπή που έχουμε κάνει θρησκευτικά. Έχουμε κάνει.
0: Όλα, άστα.
1: Ναι, τα έχουμε κάνει όλα τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω επίσης ότι έρχεται ένα daily throwback. Daily Couscous στο Facebook. Daily Κατ' ο Παύλα Κούς, Κατ' ο Παύλα Κούς στο Instagram. Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας. Μπαίνετε, κάνετε ένα subscriber, παιδιά, και στο Daily Couscous στο YouTube, έτσι, που έχουμε τόσο ωραίο υλικό εκεί πέρα, να πούμε.
1: Μπείτε να κάνετε. 10.000 είναι αυτοί.
0: 10.000 και δεν μαζεύτηκαν με αγώνα.
1: Αγώνα.
0: Με κόπο. Με προσωπικό μόχθο.
1: Έναν
0: πήγαινα και έκανα τα follow.
1: Στα μαγαζιά που πήγαινε, έναν παιδιά.
0: Πήγαινα, έναν. Λέω γεια σας. Έχω πάει σε live τη Στέλλας Καλή στο Όπους.
1: Σταμάτα.
0: Και ζήταγα στα διπλανά τραπέζια τα κινητά.
1: Αποκλείεται.
0: Στορκίζομαι.
1: Τους ήξερε τους ανθρώπους.
0: Δεν τους ήξερα.
1: Αλήθεια.
0: Λέω γεια σας, τι κάνετε, είστε καλά. Σας αρέσει. Πολύ ωραία. Είναι εύκολο να μου δώσετε λίγο το κινητό σας στο YouTube που θέλω να κάνω μια δουλειά. Αν θέλετε, σας λέω και τι να κάνετε. Όχι, το δίνανε.
1: Αποκλείεται.
0: 5 subscriber έτσι.
1: Παιδιά, ο άνθρωπος δεν έχει.
0: Δεν έχω ιερό και όσιο. Να μ' αγαπάς, Δέσποινα Βανδύ, και επιστρέφουμε.

0: ολοκένουργια Αναστασία, σπάστε το. Εγώ μιλάω τη γλώσσα της αλήθειας. Θέλω απλά να το ξέρεις.
1: Σου βγάζω το καπέλο.
0: Ναι.
1: Λίγο.
0: Δεν έχω κάνει ντροπή σε αυτό.
1: Ρε, λίγο από το θάρρος σου να είχα. Λίγο. Θα είχα
0: όχι,
1: κάνει τεράστια πράγματα.
0: Ναι. Άκου, θέλω να σου πω. Έβλεπα όμως, δηλαδή δεν πήγαινα και σε κάποιον άνθρωπο που να ήταν έτσι άγριος και να μπορεί να μου δίνει και καμία. Πήγαινα σε ανθρώπους που φορούσαν γλυκούλιδες.
1: Okay.
0: Δεν πήγαινα δηλαδή στα κουτουρού. Σε ένα γάμο μόνο πήγαινα τραπέζι σε τραπέζι.
1: Ναι.
0: Στο γάμο του Βασίλου του Κουμεντάκου πήγαινα από τραπέζι σε τραπέζι και ζήταγα τα κινητά των ανθρώπων. Λέω: γεια σας, έχω κάνει ένα βίτκα, το ξέρετε. Περισσότεροι μου λέγανε όχι. Ήταν αρχές κιόλα. Λέω: δεν πειράζει, λέω, μπορείτε να μου δώσετε το κινητό σας να μπορώ να κάνω ένα like. Αν δεν σας πειράζει, και αν θέλετε. Κάνοντας το like, έκανα και το subscribe.
1: Σταμάτα.
0: Πήρα 50 εκείνη τη βραδιά subscribe. Πήγαινα όμως πήγαινα.
1: Εν αγνία του.
0: Του ρώταγα του ανθρώπου: δεν μπορώ να σα κάνω την εφαρμογή. Κάνω ό,τι θες αγόρι μου, λέγανε όλοι.
1: Α, σωστά.
0: Μετά κάποιοι φίλοι που ήταν και από ραδιόφωνα μου λέγανε, το ξέρεις, μου λέτε κάθε φορά μας βγαίνει το. Μα αυτός είναι ο σκοπός. Κάνεις το σάσπρα για σου βγαίνει το βίντεο. Μου δίνεις ένα view. Άνθρωποι είμαστε. Δηλαδή, αν ο ένας δεν βοηθήσει τον άλλον,
1: λίγο.
0: Τι κοινωνία ανθρώπων είμαστε.
1: Λίγο. Να είχα λίγο
0: τι κοινωνία ανθρώπων
1: είμαστε. Από το θάρρος. Ναι, εγώ, από το θάρρος.
0: Για να σου πω κάτι. 55 έχω μαζέψει στα ψάρια με δύο βραδιές.
1: Ναι.
0: Λίγο κουράγιο να είχα και ξέρω στα μπουζούκια μα πήγαινα, θα το έκανα. Γεια σας, τι κάνετε, είστε καλά. Είμαι εδώ του μαγαζιού, δουλεύω με την καλλιτέχνη. Είναι εύκολο να μου δώσετε το κινητό σας που θέλω να πω στο YouTube να κάνω ένα view. Κατάλαβε.
1: Είμαι σίγουρη ότι το κάνω.
0: Όχι, πολλές φορές το σκέφτηκα, αλλά μετά λέω άστο, γίνομαι ζήλη του. Και έτσι το σταμάτησα να ξέρεις. Πες και θα έρθω.
1: Που γίνει ένα

0: Θοδωρής Φέρης, είπες. Και συνεχίζω εγώ τις ακάθεκτες τις ιστορίες
1: μου. Εκεί πήγαινε, πήγαινε τώρα στο Μπαρμπαρέλα.
0: Όχι παιδί, πλέον θα πηγαίνω σε συναυλίες. Είναι
1: ναι.
0: Πιο μαζικός ο κόσμος.
1: Σωστά, έχεις δίκιο.
0: Γεια σας, τι κάνετε
1: 10.000, 3.000, 2.000.
0: 10.000.
1: Θα γίνει χαμός. Στη Δύση πήγαινε στη συναυλία.
0: Στη Δύση, μόνο, δεν μπορώ να πάω σε όλα τα σεξ. Θα
1: προσπαθήσω
0: ένα ολέρι. Η Δύση, δεν, αλλά φέρει που θα έχω ολέριας.
1: Ναι. Ναι, μπράβο.
0: Άστο,
1: στο κατράκι,
0: ολέρι.
1: Πόσο, 9.000 τη μία, 9.000 την άλλη, 9 και 9,
0: 18.
1: 18. 18.000, δεν θα πας και στους 18 σου λέω, θα πας όμως 10 θα πάρεις σίγουρα.
0: Κάποιοι δεν θα είναι οι ίδιοι μόρα κιόλας, αντικειμενικά. 10.000 να πάρω όμως.
1: Θα το άλλο, άκουμε λίγο.
0: Θα το βάλω στην οθόνη.
1: Και πες και στο Θοδωρή να, να μην έχει opening act, δεν ξέρω αν θα έχει κάποιον μαζί του.
0: Έχω ζητήσει, να παίζω μουσική σε μαγαζιά.
1: Ε.
0: Ναι. Και να τους λέω κάντε subscribe και στείλτε μου μήνυμα τι θέλετε. Στείλτε μου πριν σκρίνω ότι το έχετε κάνει subscribe και στείλτε μου τι θέλετε να παίξω. Να παίζω μουσική.
1: Α, το είσαι εξελίξει το
0: θέμα. Έχω σκεφτεί τα πάντα. Βάλε... Για ένα subscribe που λέμε.
1: Βάλε και το.
0: Ξεπουλιέμαι, μη σου πω. Αχ, δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42 398 και 23 384.
5: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
6: 26950 25798.
7: Κοίτα πώς το χτυπάει!
8: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
7: Αμερικανιά και έτσι!
8: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ! Φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
7: Smash, crunch, smunch!
8: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
2: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
8: Smunch! Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
9: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
10: Backrooms. Η ταινία φαινόμενο στη μεγάλη οθόνη του κινηματογράφου Φόσκολος. Ο ασθενής μιας ψυχοθεραπεύτριας εξαφανίζεται σε μια μυστηριώδη διάσταση και τότε εκείνη επιχειρεί να τον σώσει διακινδυνεύοντας θανάσιμα. Μια καθηλωτική ταινία τρόμου, ένα μοναδικό θρίλερ που θα σας καθηλώσει. Backrooms, σε σκηνοθεσία Kay Parsons, με Τσίουετελ Έντζεφιορ, Φίλιπ Γκρέιντζερ, Μάρκ Ντούμπλας. Backrooms, Πέμπτη με Κυριακή στις 8, Δευτέρα με Τετάρτη στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Ίσως αύριο. Αυτός είναι ο Νίκος Απέργης, η Δάφνη Λόρες. Δεύτερη ώρα εκπομπής ξεκίνησε. Τόση ώρα ασχολούμαστε με το YouTube κανάλι μας, γιατί καταλάβει.
1: Ναι, ασχολούμαστε.
0: Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά.
1: Ναι, όχι, εντάξει.
0: Ζουν ανάμεσά μας όλοι.
1: Έχει οριάσει. Εσύ είσαι αυτός που είναι ανάμεσά μας.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Έχει οριάσει εδώ το τραπέζι.
0: Ναι, αλλά η δική μου ιστορία μπορεί να την κάνει κι άλλος άνθρωπος. Απλά εγώ να μην το ξέρω και εσύ να μην το ξέρεις.
1: Παιδιά, ακούστε να σα πω.
0: Και ένας άνθρωπος να ταυτίζεται με μένα.
1: Θα σου πω.
0: Όλοι οι small creators εκεί έξω αυτή τη στιγμή μπορεί να φέρουν την τσάντα του και να πηγαίνουν door to door.
1: Κάντε μου ένα subscriber. Δεν έχει να κάνει μόνο με του small creators. Αυτό είναι ακόμα πιο βαθύ. Δηλαδή, όλοι όσοι είσαστε σε μια φάση που έχετε κάτι ξεκινήσει, το είναι έτσι τώρα φρέσκο, ασπάργανα, θέλετε να το αγαπάτε, σας αρέσει αυτό που κάνετε, ορίστε, εδώ είναι το πρότυπο του ανθρώπου που πραγματικά δεν τον νοιάζει τίποτα γιατί πιστεύει αυτό που κάνει και το αγαπάει πάρα πολύ και δεν το βάζει ποτέ κάτω. Λοιπόν, ένας μαστούτσος είναι δίπλα μας.
0: Και χωρίς να έχω τη στήριξη μεγάλων κεφαλαίων στις πλάτες μου μόνο.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Απλά η διαφορά
0: είναι 9 χρόνια κουβάλιμα τον Daily Couscous.
1: Απλά η διαφορά δεν είναι ότι εσύ είσαι το μεγάλο κεφάλαιο σε αυτή την περίπτωση.
0: Δεν είμαι μεγάλο κεφάλαιο. Εγώ μακάρι να ήμουν.
1: Εγώ θεωρώ ότι είσαι μεγάλο κεφάλαιο σε αυτό το χώρο.
0: Στη δουλειά που κάνω. Δεν έχει σχέση το YouTube όμως και αυτό που κάνω. Έχει καμία
1: Όχι,
0: σχέση.
1: Όχι, αλλά είσαι μεγάλο κεφάλαιο και όλο αυτό είναι.
0: Παρ' όλα αυτά, θες να σου πω κάτι όμως. Δεν έχω χρησιμοποιήσει. Α, το πω μετά. Ίσως άλλο
1: ξεκινήσει. Μας είναι στην παρέα μας, θα πούμε εδώ κάπου αυτό. Ναι, που πάτε εκεί πέρα και παίρνετε και τους πόντους σας, τους κερδίζετε και έχετε και τη μάσκα, το μεγαλύτερο όλη οικονομία σας. Εμείς στα εγγράμμα στον τόπο μας και βιολογικές επιλογές του Μασούτη. Όλος έχει πιθανό στο γέλιο απέναντι. Οπότε, εμείς φεύγουμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα γιατί θα μας διώξουν σίγουρα.

0: Είναι κάτι λαϊκά με κάτι στίχους. Αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος και ήρθε η ώρα για ένα daily throwback. Daily Couscous στο Facebook, daily κατ' τον Παύλο Κουσκο, τον Παύλο Κουσκο στο Instagram.
1: Στο Instagram.
0: Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας, ακολουθείτε, κάνετε ένα support. Γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε, παιδιά, να αλληλοαγαπιόμαστε.
1: Βέβαια. Βέβαια.
0: Για λέγε.
1: Γιατί άμα δεν αλληλοαγαπιόμαστε με το support αυτό και με τα subscribe αυτά, θα σας βρει. Σίγουρα. Δεν ξέρω πού.
0: Στον δρόμο.
1: Σε κάποια καφετέρια.
0: Λέγε.
1: Σίγουρα.
0: Λέγε.
1: Λοιπόν, είναι ένα τραγούδι. Δεν είναι τόσο παλιό, μην νομίζεις. Είναι το 2018.
0: 2018.
1: 18, ναι.
0: 8 χρόνια πριν.
1: Ναι, 8 χρόνια πριν.
0: Μάλιστα.
1: Που δεν είμαι και σίγουρα είναι το 18, μπορεί να είναι το 17.
0: Μάλιστα. Ποιος το άντρας, γυναίκα.
1: Είναι γυναίκα. Αλλά έχει και.
0: Τι έχει
1: και λίγο ντουέτο έχει μέσα. Μάλιστα. Έχει και άντρα μέσα δηλαδή. Εντάξει. Το έχει γράψει ο Βασίλης Γιαννόπουλος μαζί με τον Γιώργο Θεοφάνους.
0: Τον Γιώργο Θεοφάνους, ωραία.
1: Ναι.
0: Ναι. Βοήθησε με λίγο.
1: Ανοίξανε απόψε οι ουρανοί. Και κρύφτηκε. Από φόβο. Όχι το έκανε. Το φεγγάρι.
0: Άνοιξαν από ψευδονίκη και γυρίστηκε από φόβο το φεγγάρι.
1: Μα όσοι και να πέσουν κεραυνοί.
0: Μα όσοι και να πέσουν κεραυνοί.
1: Να φύγουν.
0: Άντρα, τι το λέει.
1: Τι γυναίκα.
0: Γυναίκα.
1: Την απόφαση έχω πάρει.
0: Ανοίξανε απόψε οι ουρανοί και κρύφτηκε από φόβο το φεγγάρι. Δεν σε φοβάμαι, ουρανέ. Πάολα είναι.
1: Ουρανέ.
0: Ε?
1: Μαζί με τον Νίκο Βουρλιώτη.
0: Έχει παρουσιαστεί στα βραβεία MAD, κόπηκε και το ACT και όλη η παρουσία και έκανε τα λιανοχορταρούδια για φινάλε.
1: Ποιο, η Παόλα.
0: Ναι, μαζί με το Στάγκα.
1: Ναι.
0: Δώσ' τα λιάκια, μαν.
1: Κάτσε εσύ το 18. Γιατί έχω χάσει. Το 18 ή 17 ήταν.
0: 18. Τα γιατί βραβεία. Έχω. Τα βραβεία ήταν το
1: 18 ήταν τα
0: 17, 17.
1: Άρα εντάξει, πιο παλιό ήταν το τραγούδι, καλά θυμάμαι.
0: 17,
1: γιατί δεν. Σε κάθε περίπτωση δεν σε φοβάμαι, ουρανέ. Ναι.

0: Υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ. Με τον Βουρλιώτη ήταν το «Δε σε βόλωνα», γι' αυτό μου έλεγες ντουέτο, ναι.
1: Γι' αυτό σου έλεγα ντουέτο, αλλά... Δεν ξέρω, ήταν και ο Νίβος αυτό το τότε, ναι. Δεν θυμάμαι.
0: Ο Νίβος ήταν.
1: Όχι, ενώ στα βραβεία.
0: Φυσικά.
1: Ήτανε.
0: Φυσικά.
1: Έχω χάσει το...
0: αφού δεν υπάρχει πουθενά στο YouTube.
1: Ναι, το ξέρω. Το είχα δει αυτό το άκτιβο. Εντάξει, γιατί ήμουν εκεί πέρα, όπως καταλαβαίνεις.
0: Ναι. Θέλω να σου πω ότι είχα πάθει εγώ μια και λέμε ιστορίες. Τα θυμάσαι τότε σε αυτό το venue.
1: Ναι.
0: Ήταν το Green Room, θεωρητικά οι καλλιτέχνες, απέναντι σε κάτι καναπέδες.
1: Ναι.
0: Το θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Και στη μέση ήταν η πίστα και
1: ναι,
0: τέτοιο.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ήταν
1: ναι.
0: Τότε που ήταν η... Δεν είχε βγει ο δίσκος. Το δίσκος βγήκε το 17-16 ήταν. Ήταν η απονομή για τον Αντώνη Ρέμο.
1: Ή το 16
0: ήταν. Αντώνης Ρέμος. Απονομή. Το 17 ή το 18 βγήκε ο δίσκος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 17-16 ήταν που ήταν η απονομή του Αντώνη Ρέμου ή του 17.
1: Και είχαμε δύο backstage, τέλος πάντων, θα σου πω και εγώ τότε εκεί πέρα.
0: Και έρχεται ένας κύριος, είμαι εγώ με τις μέλισσες, κάθομαι εκεί. Mm. Και έρχεται ένας κύριος που δεν το ξέρει άνθρωπος και κάθεται. Mm. Πάω εγώ στην ασφάλεια εκεί πέρα. Λέω, συγγνώμη, ο κύριος ποιος είναι?
1: Mm.
0: Μου λέει, δεν ξέρετε εσείς? Λέω, εσείς τον αφήσατε να περάσει σήμερα, όταν δεν το ξέρω. Μου λέει, λέω, είχε πάσο. Μου λέει, όχι. Πού και δεν τον αφήσατε να περάσει? Μου λέει, μου είπε, ξέρεις ποιος είμαι? Και ξέρατε? Μου λέει, όχι. Εκεί δεν τον άφησε να μου λέει να περάσει. Ζήτησα βοήθεια από την ασφάλεια ενός ανθρώπου που ήταν εκεί πέρα για να τον πετάξουν έξω. Ένα τρελό.
1: Που είχε μπει καθόλου στο μάστορα.
0: Ναι.
1: Τι λες?
0: Γιατί τι έχω περάσει εγώ σε αυτή τη ζωή.
1: Τι λες?
0: Σε αυτή τη ζωή, τι έχω περάσει.
1: Μάλιστα.

0: Daily Couscous.
1: Μπράβο, 89,6. Η καρδιά των ελληνικών hits.

0: μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξυλίνα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey & Cola, Havana Club Rum & Cola, Gordon's Gin & Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Plessas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Μπράβο, 89,6.

0: τέταρτο ημέρο εκπομπή και εγώ καθότι έχω καταντήσει και λέω τις ιστορίες μου, δεν έχω τίποτα άλλο να πω.
1: Ο κόσμος λέει ότι αξίζει να ανοίξει ένα βίντεο και πιο.
0: Ισχύει!
1: Άσε τι συνεντεύξεις και άσε όλα τα υπόλοιπα λέει εδώ πέρα.
0: Story time. Φαντάζεσαι, βγαίνω εγώ ξαφνικά influencer. Story time.
1: Γιατί αυτό δεν έχει πάρα πολύ ψωμί, συγγνώμη.
0: Πάρα πολύ ψωμί. Το θέμα είναι δεν ξέρω ποιο θα αντέχει να λέει όλα αυτά που πρέπει.
1: Ναι, εκείνη που είναι αυτό που σου λέγα ότι είσαι το μεγάλο το κεφάλι. Γιατί κανείς δεν θα μπορούσε να το ανάγκη.
0: Όχι, άμα σου πω ότι έχω. Έχω χάσει άνθρωποι τη δουλειά του εξαιτία μου. Όχι γιατί έφταιγα εγώ, δεν έφταιγα εγώ. Εγώ έλεγα, μιλήστε με τον άνθρωπο αυτό που είναι υπεύθυνο, δεν είμαι εγώ.
1: Ναι.
0: Και μετά ο άλλο.
1: Η
0: καρδιά μου και εγώ. Γιατί ο άλλο έκανε μετά το λάθο και δεν τον άφηνε να κάνει αυτό που ήθελε αυτό. Και μετά πέφτανε τηλέφωνο από αλλού. Και λέγανε, είναι ένα κύριο που έχει λίγα παραπάνω κιλά. Και λέω, δεν μιλάνε για μένα, είναι ξεκάθαρο.
1: Θεέ μου, τι
0: από ρεμπέτικο και χώμα.

0: Ξέρεις πολλούς. Αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος. Έχει και μια πολύ ωραία συναυλία 15 του Ιούνιου στο Βεάκιο Θέατρο. Νομίζω είναι κοντά στο sold out κιόλας. Πηγαίνει πάρα πολύ καλά η συγκεκριμένη συναυλία και είναι και μια. Νομίζω η πρώτη συναυλία που κάνει σε θέατρο ο Πάνος Κιάμος.
1: Όντως και επίσης ανακοίνωσε και. Λίγο περιοδία είδα που είναι με τον Αύγουστο. Θα βγει δηλαδή, θα κάνει.
0: Με Πιτσίνιακα, νομίζω είναι και Ματίνα Ζάρα.
1: Και Ματίνα Ζάρα, ναι. Και το είδα που θα ήταν μέσα στον Αύγουστο. Δηλαδή έχουν full πρόγραμμα. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Ωραίο.
0: Η Βιαδά μου έρχεται, ξελογιάστρα, και εμείς πηγαίνουμε σιγά σιγά προς φινάλε.

0: Τι θέλω εγώ με σένα, λέει ο Γιώργος ο Σαμπάνης, και έχει τα δίκια του. Για σένα όμως που θέλεις να βρεθείς στη μεγάλη συναυλία του Γιώργου Μαζονάκη, που θα είναι και ο τρανός στην προβλήτα Β στη Θεσσαλονίκη, μπαίνεις στο more.com και παίρνεις εισιτήριο. Υπάρχουν και φοιτητικά εισιτήρια.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό, παιδιά. Μεταξύ.
0: Και γίνεται ένα πάτημα εκεί πέρα.
1: Τι δύο. Μία εβδομάδα είναι. Ναι, αυτό έκανε
0: τόσο. Όποιος πρόλαβε τον κύριο ήδη τώρα, άστο.
1: Ναι.
0: Το καλό είναι ότι εκεί ανοίγει ο χώρος. Δηλαδή δεν μπορεί να βγει sold out η συναυλία, γιατί μπορεί να πάει μέχρι
1: πολύ.
0: Θυμάμαι, είχαμε κάνει τον Αργυρό εμείς πέρυσι εκεί πίσω.
1: Έχει πάντως χώρο και. Δηλαδή,
0: λοιπόν, εμείς αύριο την ίδια ακριβώς ώρα στην ίδια κορυφαία σειρά θα είμαστε παρέα σου. Μπες και στο YouTube και τσέκαρε τα πολύ ωραία βίντεο που έχουμε στο Daily Couscous στο κανάλι. Έχουμε πει τόσα εδώ πέρα. Τι άλλο να σου πούμε πια.
1: Αυτά. Τίποτα δεν πούμε. Γεια σας.

0: Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο night and day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο night and day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26950 25798.
3: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light!

0: κοριτσάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
0: Θέλεις τσουτσουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
0: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
2: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
4: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Ντυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανίτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plessas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Συνεχίζεται. Για δεύτερη εβδομάδα καθημερινώς σε δύο προβολές. Στις 5 και στις 6.30 για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι φυσικά στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
4: Μπράβο. 89,6.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Σμας!
1: Αμερικανιά κέτσι!
2: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
1: Σμας! Κράντς! Σμαντς!
2: Ναι, σμαντς! Ο λόγος για να πεις γεια μου!
1: High five για το πιο μας νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Σμαντς! Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
4: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
5: 26-950-25-798.
6: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
7: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
6: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
7: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
8: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
9: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
8: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
9: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
0: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plessas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
4: House Brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
5: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
4: House Brand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
6: Why do we train so hard? So I can breathe. What do you need to breathe?
7: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή. Στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη, στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του, Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό, Μπρεν Φώστερ, που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές της ταινίας.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Τα καλύτερα τώρα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τρίτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε φυσικά την καλύτερη ελληνική μουσική. Ήταν η Ανδρομάχη με το Σούσουρο, ενώ λίγο πριν Γιώργος Μαζωνάκης και Επιπτώσεις. Έρχονται Πάνος και Άμος Ξέρεις Πολλούς, Νίκος Μακρόπουλος Επίθεση, αλλά και η Ρία Ελληνίδου με το Εξηγήστε μου. Καλή μας διασκέδαση.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια 6980 19 29 51. Αγαπημένες επιτυχίες για τη συνέχεια μέχρι να ξεκινήσουμε να μεταδίδουμε τις δικές σας επιλογές.

0: Palatium Restaurant Bar. Μοντέρνος χώρος, μεσογειακές γεύσεις, με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Μπράβο, 89,6.

Βράδυ Τρίτης νύχτα στα FM, δεύτερο ημίωρο, έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Τάσου, Θοδωρής Φέρης και Είπες, ενώ λίγο πριν Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό για την Κωνσταντίνα. Έρχεται αμέσως τώρα η επιλογή της Ελευθερίας, Άννα Βύση και Αιγαίο, και αμέσως μετά Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός για την Άννα.

Ήταν ο Νίνο και η Τζόζεφιν, τι κάνεις, μία επιλογή της Μαρίας, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο Συνέσιο και στη Συνεσία που γιορτάζουν σήμερα. Έρχονται αμέσως τώρα Νίκος Απέργης, Αυτά τα χίλια για την Κατερίνα, και αμέσως μετά η Ιουλία Καλυμάνη με Ξόδεψες για τη Βασιλική.

0: Μπράβο 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Σμας!
1: Αμερικανιά κέτσι!
2: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
1: Σμας! Κράντς! Σμαντς!
2: Ναι, σμαντς! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
1: High five για το πιο μας νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Σμαντς! Δεσίλα 14, Ζακύνθος.

σανίσκιες σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

Βράδυ Τρίτης νύχτα στα FM, δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούμε φυσικά αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες. Θοδωρής Φέρης, Όνειρο θα είναι ξανά Κούνια, μία επιλογή του Πέτρου, ενώ λίγο πριν Πέγγι Ζήνα και Άμινα για τη Δέσποινα. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχονται Γιώργος Κακοσέος και ισανότερα για τον Γιάννη και αμέσως μετά αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά από τον Νίνο, σαν αβαγή για τον Άκη.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα

0: Μπράβο, 89,6.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο night and day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο night and day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
2: Why do we train so hard? So I can breathe.
3: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή. Στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη. Στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του, Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό, Μπρεν Φώστερ, που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας. That's not my boy.
0: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

0: φύγεις όμως.
1: Βράδυ Τρίτης νύχτα στα FM, ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Αναστασίας, Κατερίνα τα παράπονά μου, ενώ λίγο πριν η επιλογή του Νίκου Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1770, όπου λίγη άδοξα η επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ και των Ελλήνων της Πελοποννήσου. Σαν σήμερα το 1879, Ρωσία και Βρετανία υπογράφουν τη συνθήκη του Γκανταμάκ, με την οποία ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν. Σαν σήμερα το 1930, ο Υπουργός Παιδείας Γιώργος Παπανδρέου τάσεται υπέρ της ίδρυσης ελληνικού εθνικού μελοδράματος. Η εθνική λυρική σκηνή θα ιδρυθεί το Μάρτιο του 1940 επί δικτατορίας μεταξά. Τέλος, σαν σήμερα το 1975, τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ενίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές, Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνες για τον Βασίλη, και αμέσως μετά Χρήστος Αντιγκάη, Μια καψούρα έχω για τον Στέφανο.

0: κοίταξε.
1: Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ.

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Μπράβο, το ραδιόφωνο που κάνει τη μέρα σου καλύτερη.

0: Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
4: Backrooms, η ταινία φαινόμενο στη μεγάλη οθόνη του κινηματογράφου Φόσκολος. Ο ασθενής μιας ψυχοθεραπεύτριας εξαφανίζεται σε μια μυστηριώδη διάσταση και τότε εκείνη επιχειρεί να τον σώσει διακινδυνεύοντας θανάσιμα. Μια καθηλωτική ταινία τρόμου, ένα μοναδικό θρίλερ που θα σας καθηλώσει. Backrooms, σε σκηνοθεσία Kane Parsons, με Τσίουετελ Έντζεφιορ, Φίλιπ Γκρέιντζερ, Μάρκ Ντούμπλας. Backrooms, 5η με Κυριακή στις 8, Δευτέρα με Τετάρτη στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος.

Μπράβο 89,6. Μπράβο 89,6.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
2: Κοίτα πώς το χτυπάει!
3: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
2: Αμερικανιά και έτσι!
3: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
2: Smash, crunch, smunch!
3: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γεια μου!
2: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
3: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
4: Όταν τον δουν οι άνθρωποι θα τον κάνουν κομματάκια και θα τον φάνε για πρωινό.
5: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλη Κατσαρούλη. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Συνεχίζεται. Για δεύτερη εβδομάδα καθημερινώς σε δύο προβολές. Στις 5 και στις 6.30 για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι φυσικά στον κινηματογράφο Φόσκολος.
6: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
0: Μπράβο. 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Why are we trying so hard? So I can breathe.
2: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσχολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
1: That's not my boy.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6.